για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωρά.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο διάγγελμα που απίθυνε τα ξημερώματα προς τον Αμερικανικό λαό. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν το Νοέμβριο, δήλωσε ότι είναι ευάλωτες ενωθεία και κλοπή, εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που πλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας, επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Η κεντρική διοίκηση αναφέρει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο στην Ιράν Σάχρ. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με 1 επανδρωμένο αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήσυχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Χθες το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι ως αντίπεινα θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ κακές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματός του. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε εχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Επίσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν στην κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη Διπουργική Σύσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με μπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε ο Υπουργός. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ, αναμενέται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων και από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Μου λέγανε εδώ οι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Μου λέει, όχι αυτό το τραγούδι, μου λέει, γιατί δεν είναι και πολύ αισιόδοξο για πρωί. Εμένα μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν μου αρέσει η φωνάρα, αυτή η απίστευτη φωνάρα, το μέταλλο του συγχωρεμένου του Ξυλούρη. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πού είναι, δεν βλέπω τις κάμερες να έχουν τηθεί στα λιμάνια που φεύγουν και πάνε διακοπές ο κόσμος. Τι γίνεται, παιδιά? Χάνουμε τα κιού, θέλουμε τα κιού. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Ζέστη, παιδιά, ζέστη, ε. Εν τω μεταξύ, ήταν η πρώτη φορά σήμερα που είχε 30 πλάς θερμοκρασία. Αυτό έδειχνε η μηχανή, δεν ξέρω. Από το κέντρο της Αθήνας, πριν καν φτάσουμε εδώ στα νότια που είναι κάνα βαθμό παραπάνω. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια του πρωινού εδώ πέρα η περιοχή μας. Στη Νέα Φιλαδέλφια χτυπάει 38-39, τα έχουμε πει. Αεκάρα, ολέ, αλλά είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ θα ανέβει, λέει, και η θερμοκρασία. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη αργότερα που θα είναι στην παρέα μας, εκεί κατά τις 7 και 4, για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Χρόνια πολλά στην Μαρίνα. Χρόνια πολλά και στον Μαρίνο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Περάτου Βερονίκης, Κιτίνου Βιτορίου Φίλικος, Ακυλίνου, άκου όνομα, Ιανουαρίας. Άκου να δεις. Μπράβο. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 6 και 16 έχει μειωθεί για τα καλά. Έχουμε χάσει 11 λεπτά από το πρωί, να ξέρετε, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί είμαστε στα ντουζένια μας. Βέβαια, καλοκαίρι κλπ. Το βράδυ λοιπόν, τώρα σας το πω, καλά, πρώτα αυτό γιατί τα έχω όλα στο μυαλό μου. 9 παρά 13 δει σήμερα ο ήλιος, άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο νομίζω. Θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε ραντεβού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μας για κάποια θέματα τα οποία μου ζητήσατε. 10 με 12 την Κυριακή, εδώ στον Sky 100,3 θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω. Με τον μετά πρωινό καφέ για μας, γιατί πρωινός καφές δεν είναι στις 10, αλλά δεν είναι. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Σας το λέω από τώρα, με πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει. Διαβάζω σήμερα, γιατί θέλω να σας τα πω και αυτά. Το 1973, λέει, σαν σήμερα, για να δείτε τώρα πώς κάνει κύκλους η ζωή, καύσον πλήττει την Ελλάδα, λέει, και διαρκεί από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου. Στη Λαμία το θερμόμετρο ακούμπησε 46,5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελευσίνα λίγο πιο κάτω, 46 και 4, ψηλά και στην Αγχίαλο και στην Τανάγρα και στην Καλαϊλάρισα, δεν είναι έκπληξη, και στη Νέα Φιλαδελφία, ούτε αυτή είναι έκπληξη, έτσι για ευνόητους λόγους. Και στο αστεροσκοπείο της Αθήνας, 41,2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το 1973, πριν από 53 χρόνια. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Μετά, λέει, την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνης Στρατούλης, η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ίσυχος. Θυμίζω ήταν αναπληρωτής υπουργός άμυνας ο κύριος Ίσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τι να κάνει άραγε ο κύριος Κατρούγκαλος, Ο Δημήτρης Βίτσας από τα Νέα Πρόσωπα, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Θεσσαλονικιός ο κύριος Αμανατίδης, και ο Παύλος Χαϊκάλης, βέβαια, υφυπουργός εργασίας ο κύριος Χαϊκάλης, το θυμάστε? Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου τότε. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Σωστά, σωστά. Και άλλα πολύ ωραία πράγματα τη σημερινή ημέρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και θέλω να στείλω χαιρετισμούς ιδιαίτερους, γιατί μου κάνανε παράπονα χθες. Γνωστοί, δεν είναι φίλοι, αλλά είναι γνωστοί εδώ τη πρωινή παρέα. Μου λέει, φέτος δεν έχει πει μια κουβέντα, μου λέει, για εμάς που δουλεύουμε όλο το βράδυ για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί στην 112 και όπου υπάρχουν κλιμάκια ανά την περιφέρεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη. Την καλημέρα μου λοιπόν στα αγόρια και τα κορίτσια, που είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες για να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούμε και φέτος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και θα σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν για φωτιές από αμέλεια, οι οποίες είναι και προκλητικές, να σας πω την αλήθεια. Είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε από μόνοι μας τα ματάκια μας, που λέω κι εγώ. Δηλαδή, εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα, μάλιστα. 9 φωτιές, λέει, από αμέλεια μέσα σε λίγες ώρες.
Συνολικά λέει το ύψος των προστήμων για πρόκληση πυρκαγιών από την 1η Γενάρη μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι 771.000 ευρώ. Λίγα είναι για την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία. 191 συλλήψεις σε 6 μήνες στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 175 λέει είναι από αμέλεια. Και φωνάζει η υπηρεσία. Και μετά την κοροϊδεύουμε και την υπηρεσία. Και εγώ μαζί, μην νομίζετε. Που λέει: παιδιά, θα φυσήξει το νου σας. Όχι ο άλλος. Πάει να καθαρίσει, να βάλει ψιστιάρα, να ψήσει. Ή ξέρω εγώ, να βάλει το. Να κόψει τα χόρτα. Οι 16 μάλιστα από τις 191 συλλήψεις λέει από πρόθεση πυρκαγιάς. Άλλη πονεμένη ιστορία. Άλλη πονεμένη ιστορία. Μάλιστα. Σε ακόμα λέει 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το Κιλκής, ύστερα λέει από διεύρυνση, λέω, διερεύνηση 2 διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιών κλπ. Κλπ. 2 άτομα 63 και 45 ετών που προκάλεσαν φωτιές επειδή λέει από σπινθήρα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο ο πρώτος και εργασίες αποψήλωσης ο δεύτερος. Κοίταξε να δεις ρε παιδί μου,

έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα και το ρεπορτάζ της καλής μου συναδέλφου και φίλης, της κυρίας Μίνας Μουστάκα, που τι λέει λοιπόν, ότι μια γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πήγε, λέει, στο δικαστήριο και ζήτησε αποζημίωση για υπερκόπωση. Και το δικαστήριο της επιδίκασε 20.000 ευρώ γιατί, λέει, δεν της αναγνώριζαν οι υπερορίες που είχε κάνει. Διοικητικό δικαστήριο γυναίκας γιατρού για την ιστορία της συγκεκριμένη. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση αναγνωρίζοντας, λέει, σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, αυτό που λέμε στην Ελλάδα burnout. Κοινό σκάει και το σύστημα όλο, ε! Δημιουργώντας νομολογιακό τοπίο, λέει η κυρία Μουστάκα, η συνάδελφός μου. Η απόφαση, λέει, ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται υπεροριακά σε συνθήκες εξουθένωσης. Εκδόθηκε έπειτα, λέει, από προσφυγή που κατέθεσε γιατρός, η οποία ήτο και είναι δηλαδή διευθύντρια παθολογικής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφέρειας και με σειρά εγγράφων ανέδειξε τα κενά και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την κάλυψη δεδομένων. 20.000 πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την ιστορία αυτή. Μια πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ, για να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, μεγάλα ζητήματα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτά τα οποία προέκυψαν, που κατά την ποινή μου άποψη υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία είναι όντως ότι ενώ ενεπλάκησαν στην αρχή αρκετοί πολιτικοί και βουλευτές και υπουργοί για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε ορθώς κατά την άποψή μου να τους απομακρύνει, κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν υπερβολικό, και από την άλλη μεριά αυτή βεβαίως αποδείχθηκε ότι αυτό που έκαναν ως παρέμβαση δεν ήταν ποινικά κολάσιμο, αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι παραπέμπονται όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ότι υπήρχαν κυκλώματα τα οποία έπαιρναν χρήματα κάποιοι πονηροί οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, είναι υπαρκτό το ζήτημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε, οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μπόλικες και συνεχίζουν να είναι μπόλικες. Το μεγάλο στοίχημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν ξεχνάμε πριν πω αυτό, ότι υπήρχαν και οι καταγραφές επικοινωνιών που έλεγε ο τότε, τέλος πάντων, ένας, για να το πω σωστότερα, από τους επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα. Το κάνω χεράτο, εγώ να περάσει, δεν είναι θέμα. Άρα κάτι δεν γινόταν σωστά. Υπήρχαν τρύπες, παράθυρα, πόρτες, οδοί, λεωφόροι. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Και αυτό τι σημαίνει, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ότι κάποιοι οι οποίοι δικαιούνται να παίρνουν τα χρήματα δεν τα παίρνανε, ήπαιρνε λιγότερα. Για να μην τρελαθούμε. Και το σύστημα αυτό λειτουργήσε για χρόνια, μπόλικα χρόνια. Και εκ των υστέρων μάθαμε, έμαθα κι εγώ, μάθατε κι εσείς, μάθαμε όλοι, ότι κάποιοι που ήξεραν τα κατάλληλα πρόσωπα και τις κατάλληλες θέσεις έπαιρναν πολλά λεφτά. Αυτοί λοιπόν καλούνται να τα επιστρέψουν πίσω, ελπίζω, και ως ποινή για αυτά τα οποία έκαναν να μπλοκαριστούν και στο μέλλον να μην έχουν τέτοια διαδικασία. Θα μου πεις, αυτό είναι παράλογο, ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει οι άλλοι έρμοι οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν κάτι δεν πέραν τίποτα ή πέραν πολύ λιγότερα. Άρα, ναι μεν υπερβολή για κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν εις βάρος της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην αρμόδια επιτροπή για το θέμα των οικονομικών, και εκεί υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα, να ξέρετε, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Αλλά θυμίζω ότι παραπέμπονται οι κύριοι Σκρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα, μάλιστα. Ξαναλέω, για πλημελήματα. Για πλημελήματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια, θα μου πεις, ελήθεια απόφαση, ψάλτη δικαστική απόφαση. Όχι. Δεν είναι ελήθεια απόφαση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Σωστό. Αλλά ξαναλέω, άλλο το να πάρει κάποιος τηλέφωνο και να πει, ρε παιδί μου, αυτή την ιστορία έχει μείνει πίσω, παρακαλώ πάρα πολύ, διεκπέρα.

0: δώστε να δούμε, δικαιούται ή δεν δικαιούται. Κι άλλο είναι το χεράτα. Διότι έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο να ξεχνάμε εύκολα. Και να μην τα ξαναβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω. Έτσι, ελπίζω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το μέλλον. Τώρα στα υπόλοιπα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι την πρώτη επίσημη κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Δηλαδή το κόμμα στο οποίο πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα νέα δεδομένα τα οποία οριοθετούνται με τη δημιουργία του νέου κόμματος και την κόντρα με την... με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε φιλορροεί καθημερινά και θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια η λεγόμενη. Εν τω μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα ενταχθούν στο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει βουλευτές από άλλα κόμματα. Άρα οι ανεξάρτητοι τι θα κάνουν, αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε σε μονοψήφια νούμερα όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα, πολιτικό θέμα. Θα μου πεις, δεν είναι πολιτικό θέμα ένα κόμμα το οποίο το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση και το 2026 που κύλησε αρκετό νερό στα βλάκι ουσιαστικά διαλύεται. Προφανώς. Προφανέστατα. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή η λογική στο μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα κόμμα από τη στιγμή που ψηφίζουν μέχρι τη στιγμή που φεύγουν από αυτό το μάτιο κόσμο. Έχουμε πλέον εναλλαγές θεμάτων ή όπως το λέει και ένας φίλος μου, κόμμα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. Ομάδα εννοώ ποδοσφαιρική, ε. Για να το κολλήσω και αυτό, είδατε τι έγινε ρε παιδί μου με τον αγώνα Αγγλία, Αργεντινή, ε, και με τα Falklands. Ε, και το σύνθημα, τι θα κάνουν δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα. Γιατί λέει, αυτά απαγορεύεται λέει από την FIFA να έχουν λέει. Δηλαδή τι θα απαγορεύσουν την Αργεντινή να πάει στον τελικό, ας πούμε. Ε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σας πω, εντωμεταξύ διάβασα και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είπε, αυτά είναι χαζομάρες λέει, που αυτό για τα Falklands κλπ. Με διπλωματικό τρόπο, αν είναι λέει, θα τα πάρουμε τα συγκεκριμένα νησιά πίσω στην Αργεντινή. Ναι, οκ. Okay. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα όσον αφορά το άλλο το μεγάλο θέμα του πολέμου, άκουσα και το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου που ήταν κυρίως για τα εσωτερικά ζητήματα, για τις εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ, τις ενδιάμεσες. Εκεί κατήγγειλε τους Κινέζους ότι ενδεχομένως την φορά που έχασε τις εκλογές από τους δημοκρατικούς μπορεί να βάλανε το χέρι τους, τους κατήγγειλε. Δηλαδή υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα που δημοσιοποιείται στην Καθημερινή σχετικά με τον πόλεμο και τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Βλέπω εδώ πέρα ότι τα στοιχεία τα οποία δίνονται, δηλαδή λέει, εκ των υστέρων ρωτήθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες. Θεωρείται, λέει, ότι η απόφαση να πάμε σε πόλεμο ήταν σωστή ή λανθασμένη. Στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ, οι 6 στους 10 χοντρικά λένε ότι είναι λανθασμένη. Η κοινή γνώμη, ξαναλέω, ε. Στους Ρεπουμπλικανούς, το 63% λέει ότι είναι σωστή και το 16% λανθασμένη. Το υπόλοιπο είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η μάγκα, αυτή που είναι τέλος πάντων, παιδί μου, ξέρεις τώρα, ψυχή της ψυχής του Αμερικανού Προέδρου, 77% λένε ότι έπρεπε να γίνει ο πόλεμος. Η μη μάγκα, λέει, ρεπουμπλικανή, είναι τελείως ανάποδα. 51% λένε ότι κακώς πήγαμε σε πόλεμο και 31% ότι καλώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολεμικής σύραξης. Αλλά πού οδηγούμαστε είναι το θέμα τώρα, ε. Πού οδηγούμαστε, πού πάμε, τι γίνεται. Χτυπήματα από εδώ, χτυπήματα από εκεί, πλοία. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σας το έλεγα και χθες, συνεχίζει να είναι στη μέση των στενών του Ορμούς τα δύο αυτά αμερικανικά πλοία με αμερικανική σημαία, τα οποία είναι ακίνητα. Όταν σας λέω ακίνητα, ακίνητα, δεν κουνιούνται. δύο πλοία. Ποιο θα πάει να τα πειράξει, ε? Κατά τα άλλα, ψιλοκίνηση βλέπω όμως, ξέρετε, δεν το βλέπω κενό το σύστημα. Με τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω. Όσον αφορά το Brent, στα 84,9, με μια μικρή άνοδο περπατάει σήμερα η τιμή στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 80,79,6. Αλλά οι τιμές στα καύσιμα τις βλέπω ακριβά εδώ στα βενζινάδικα. 1,90 είναι περίπου, στο 1,90 είναι η 95, αυτά τα πρατήρια που ήταν ανοιχτά. 1,83, 82, 84 το πετρέλαιο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτηρής και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελιακή ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα και είναι από τις Παρασκευές που, εντάξει, έχει ένα νόημα, για να είμαι και εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Για αυτούς οι οποίοι φεύγουν σιγά σιγά, γιατί τι, είμαστε στην καρδιά τώρα του καλοκαιριού. Άντε αυτή η Παρασκευή και άλλη Παρασκευή που φεύγει και το μεγάλο κομμάτι όλων αυτών οι οποίοι έχετε προγραμματίσει κάποια πράγματα, λίγες, πολλές μέρες διακοπών, είτε είναι μέσω θαλάσσης, είτε είναι οδικές, για να πάτε σε μέρη τα οποία έχετε επιλέξει. Να περάσετε καλά, τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Μη σας πω και τις δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα περάσουμε καταπληκτικά εμείς εδώ και νομίζω ότι θα σας κάνουμε και καλή παρέα. Αν θέλετε και αν έχετε την διάθεση, να τα βάζουμε κάτω και να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε και άποψη. Δεν κακό. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες τις πρωινές για να μας εντάξει το φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλή δουλειά, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Τι λέει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής, αναφέρεται στη συνέντευξη που κάναμε χθες για τα ταμεία. Ναι, λοιπόν, μα γι' αυτό ρώτησα, κύριε Κιμιονή, για το γεγονός ότι αυτά τα ταμεία θα επενδύουν αναφορικά με τους λογαριασμούς των χρημάτων τα οποία θα βάζει ο καθής εργαζόμενος, και αν υπάρχει δεν υπάρχει η προστασία, η διαφάνεια του τι θα επενδύουν, του πώς θα επενδύουν, για να είμαστε κοιτάξει και σίγουροι, καλά δεν είπα. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή λοιπόν, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, λέει ο κύριος Κιμιονής. Σωστό είναι αυτό, για να περπατήσουν και αυτά τα... ο τρίτος πυλώνας, όπως λέμε. Επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα Χαράλαμπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ο Χαράλαμπος διαλύθηκε από τον ίδιο τον πρώην αρχικό. Όταν σου διηγούνται μια ιστορία, καλό είναι να εξετάζεις, ναι, και να αναρωτιέσαι ποιος σου τη διηγείται. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς σε... θα μου πεις, αυτοί που ξέρανε τα δεδομένα και τις τάσεις και τις απόψεις που εκφραζόντουσαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να μην έχουν έκπληξη για τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται τώρα. Βεβαίως, καταλήτης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτον γιατί δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα, δεύτερον γιατί οριοθέτησε του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναφορικά με τους πρώην συντρόφους, και αν θέλουν από κάτω, είπανε, να παρατηθούν και να μην υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων, ή μάλλον η τακτοποίηση των εισαγωγικών των προσώπων που έρχονται από άλλα κόμματα, που έχει τη δική του σημασία. Τώρα ξαναλέω, είδα χθες και μια ανακοίνωση διαρροών από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν παραδίδουν την έδρα τους, και τους ζητούν να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα. Δεν ξέρω βέβαια αυτό αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, γιατί οι επόμενοι οι οποίοι θα έρθουν δεν ξέρω και πού θα ανήκουν, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν είναι παράλογο. Όταν φεύγεις γιατί πιστεύεις ότι το κόμμα στο οποίο είσαι αλλάζει στάση, συμπεριφορά, θέση, πολιτική κλπ, το πιο έντιμο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι παρατήσει και από τη θέση, παρατήσει και από το θόκο, και ξανά προσπαθείς κάπου αλλού για κάτι καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Ενδιαφέρουσα κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι μετά διορθώθηκε μια δήλωση που έγινε, έχει και η δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, εντάξει μα δεν έχει άδικο, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ότι δεν θα έπρεπε να είναι, λέει, στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτή η ιστορία της διεύρυνσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ με στελέχη από άλλα κόμματα, κυρίως επαναλαμβάνω του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η κυρία Φρασκιά ή ο κύριος Πέτρος Παπάς. Θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικολαίδης. Μετά πήραν φωτιά τα κάρβουνα και οι τηλεφωνικές γραμμές και αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση και να πει ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και θέση, δεν στόχευε συγκεκριμένα πρόσωπα και πως πιστεύει ακράδαντα στην στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μα θέλω να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχουν τρεις ακόμα λίγοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους οποίους υπάρχουν διαβουλεύσεις του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά για τους δύο, λέει, είναι κυρίες αυτές, έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Για τον ένα άνδρα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Και έχει ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο άνδρας από αυτά τα οποία εγώ μαθαίνω. Αλλά, ξέρω να λέω, είμαστε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, ε? Έντονης κινητικότητας. Και προεκλογικής, θα πει κάποιος. Σωστά, σωστά, σωστότατα. Γιατί πλέον είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Τώρα, να μην το ξεχάσω, χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον εδώ στον Άρη τις δηλώσεις και τη συνέντευξη που έκανε με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας. Εκεί είπε κάποια πράγματα για τον τόπο μου, για το λιμάνι της Ραφίνας, που δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καταρχήν, αναφέρθηκε στο ζήτημα των πλοίων τα οποία έχουν εκεί αποφασίσει να δρομολογηθούν. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Το ερώτημα όμως είναι, το λιμάνι έχει την υποδομή να καλύψει, ξέρω εγώ, 10 πλοία όταν πρέπει να πιάνουν μόνο 4 μέσα στο λιμάνι? Τα υπόλοιπα που θα πιάνουν? Ή θα δρομολογηθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ξεκινάνε από κάποιο νησί, λέω εγώ τώρα, το πρωί και να κάνουν ένα δρομολόγιο, ώστε να μην είναι ούτε στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί δεν είναι και δόκιμο, να σας πω την αλήθεια, ούτε να είναι αρόδο. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο υπουργός. Μετά, λέει, το τέλος της τουριστικής περίοδου φέτος, θα ξεκινήσει διάλογος με το Δήμο και τους τοπικούς φορείς για το μέλλον του λιμανιού και εφόσον, λέει, η τοπική κοινωνία ζητήσει περιορισμό της ακτοπλοϊκής κίνησης, είναι έτοιμος να προχωρήσει σχετική πρωτοβουλία, τηρώντας όμως την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης. Μου φαίνεται λίγο ανάποδα έχουν γίνει τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, λίγο είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Ξαναλέω, προφανώς έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν πολλές επιλογές για τον πολίτη και να υπάρχει ανταγωνισμός για να υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Μάλιστα, μία από τις εταιρείες οι οποίες δρομολογεί πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έχει και πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και δεν βρίσκεις κιόλας εισιτήρια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όμως, ξαναλέω, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πρέπει να κοιτάει όχι μόνο τις προτάσεις για τα πλοία τα οποία δρομολογούνται κυρίως το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα μειώνονται πάρα πολύ, αλλά και τις υποδομές. Καλύπτουν οι υποδομές. Δηλαδή, το λέω και για εσάς που αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαστε στο δρόμο για τη Ραφίνα και να έχει κίνηση ο δρόμος. Δεν είναι ταλαιπώρια. Αλήθεια σας το λέω. Είναι όπως και το λιμάνι του Πειραιά που είναι το κεντρικό λιμάνι της χώρας, παιδί μου, okay, αλλά άμα μπλέξεις στο δρόμο, άλλη μόνος. Βλέπω τώρα εδώ το χάρτη. Να τα βλέπω. Όσοι πηγαίνετε κατά Ραφίνα μεριά, βλέπω είσαστε σε κάποια σημεία με αρκετή κινησούλα εκεί στη διασταύρωση της Ραφίνας και μέσα στη Ραφίνα βλέπω ωραία κίνηση εκεί στην παραλία. Άμος. Εκεί στην ακτή Ανδρέα Παπανδρέου που είναι, πάει για το λιμάνι της Ραφίνας, ακινητοποιημένη. Λογικό δεν είναι, άμα φεύγουν 10 πλοία μαζί και δεν υπάρχουν δρόμοι, από πού θα περάσετε? Πετώντας, δεν γίνεται. Θα μου πεις, έλα ρε Ψάλτη, και εσύ όλα τα ξέρεις. Όχι, δεν τα ξέρω όλα. Απλώς, εντάξει, στην περίπτωση αυτή είναι και ο τόπος μου και μαθαίνω 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, αφήνουμε τα της Ραφίνας. Πάμε λίγο στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, ελπίζω την Κυριακή. Ναι, και Διευθύντα, έχεις δίκιο. Την Κυριακή να τα πούμε αναλυτικά. Να δούμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κάποιες κρούσεις και στην ελληνικό μετρό ΑΕ να μιλήσουμε εκεί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έμαθα βέβαια κάποια πράγματα. Όπως επίσης και από το Δήμο της Αθήνας. Το πιο ενδιαφέρον, κατά ποινή μου άποψη, ήταν η δήλωση που έκανε ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Ότι οι βλάβες είναι απολύτως αναστρέψιμες και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Όποιες βλάβες έχουν υπάρξει σε πάνω από 200 οικογένειες όπου έχουν δει ρογμές, μικρές ή μεγάλες, έχουν δει να φράζουν παραθυρόφυλλα, λέει, διότι μετακινήθηκαν τα σπίτια. Βέβαια, η περιοχή, από ό,τι έμαθα, η συγκεκριμένη Κυψέλης, έχει, λέει, πολλά ρέματα, παλιά ρέματα, τα οποία, ως συνήθως, Ξέρετε τι κάναμε, έτσι. Ρίξαμε χώμα από πάνω, χτίσαμε σπίτια. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που μου είπανε. Οι σύγχρονοι, λέει, μετροπόντικες έχουν, λέει, καμιά εκατοσταριά ειδικά μηχανήματα πάνω τους, όπου όταν έχει, λέει, παραμόρφωση του εδάφους μπροστά που γίνεται το άνοιγμα πάνω κάτω και λοιπά, στην προσινή, στη μούρη δηλαδή του μετροπόντικα, όταν έχει, λέει, είναι πιο σαφρό το έδαφος και λοιπά, αυτά, λέει, τα ειδικά συστήματα προειδοποιούν το μηχάνημα και αυτόματα, λέει, το σταματούν να μην συνεχίζει την διάνοιξη αν πρώτα δεν γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω, άλλες δύο παραμέτρους που θέλω να τις έχετε στο μυαλό σας. Στη συγκεκριμένη περιοχή, λοιπόν, υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και είναι, λέει, σχεδόν 100 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τα σπίτια αυτά. Τι θα γίνει? Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τρόποι, σας το έχω πει από την πρώτη μέρα μου το είπανε, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που μετροπόντικες και στη χώρα μας και αλλού βρίσκουν σαφρό έδαφος και πρέπει με κάποιον τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους αυτού. Υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει μια επιτροπή η οποία από ειδικούς Έλληνες και ξένους, οι οποίοι οριοθετούν τα πράγματα της επόμενης μέρας. Οι ζημίες όμως πρέπει να αποκατασταθούν προφανώς, Προφανώς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω τη μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, που όλοι μαζί μπορούμε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου είναι Δευτέρα. Πάμε λοιπόν για τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αυτό το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπαίνετε και αγοράζετε εισιτήρια από τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται με τα προσοχής. Σημειώνω τη συμμετοχή μεγάλων και γνωστών τραγουδιστών όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω βέβαια τα έσοδα της συναυλίας όπως πάντα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάρισαμε, Θράκον.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαλιά.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3, καλημέρα σε όλους, Παρασκευή σήμερα, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε, τα καλύτερα σας εύχομαι να είμαστε καλά, καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε, που στέλνετε και προκλητικές τοποθετήσεις επί των ζητήματος αυτού, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτιές σας. Ήταν κρύα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, σας το λέω, που εγώ είμαι και κρυουλιάρης δηλαδή, αλλά εντάξει, αξίζουν, δεν μπορώ να πω. Μου έλεγε μια φίλη τέλος πάντων, τι γίνεται στην Πάρο, μου λέει, χαμός, ας πούμε, ε. Μακάρι. Έβλεπα στοιχεία σήμερα, νομίζω στην Καθημερινή, που έλεγε για τις πτήσεις, κυρίες και κύριοι. Η Aegean, τώρα θα μπει κάνει διαφήμιση, Ζάλτη, όχι, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Στις αρχές Ιουλίου, λέει, η Aegean κάνει καθημερινά 2.700 πτήσεις κάθε μέρα. Χαμός, δρομολόγια δηλαδή, ρε παιδί μου. Τα λεωφορεία, καταλάβατε τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια πάντα υπάρχει το βέβαια, ας πούμε, και το αλλά. Μπορούμε. Μπορούμε. Εντάξει, φτιάχνονται, επεκτείνεται το Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, συγγνώμη, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και μάλιστα κάποιο ρώτησε και μου έλεγε ότι εφαρμόζουν το σύστημα των γνωστών μεγάλων αεροδρομίων με υπόγειο μηχανισμό για τα καύσιμα στα αεροσκάφη. Γιατί παλιά στο ελληνικό, ας πούμε, είχαμε τα βιντεοφόρα που μετέφεραν καύσιμα. Τα θυμάστε? Τώρα δεν έχει, τώρα έχει υπόγεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελειώσαμε και με τα μηχανογραφικά και τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές. Βλέπω και κάποια στοιχεία σήμερα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο δικός μας άνθρωπος, ο μαθηματικός, ο κύριος Στρατηγάκης, συνέδραμε εδώ στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις. Όμως, με επιτρέπετε, τις μέρες που έλειπα, μου έστειλε ένα μήνυμα μια μάνα, φίλη της εκπομπής πρωινής, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο γιος, λοιπόν, έγραψε 19, ήθελα να περάσει στο μαθηματικό, έτσι, 19 μαθηματικά, 16,8 φυσική, 14,2 έκθεση και 12,4 χημεία. Δεν πιάνει, λέει, την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο μαθηματικό της Αθήνας, που ήταν, λέει, 15,71 και ο γιος είχε το 15,68. Προσέξτε, στο μαθηματικό που έγραψε 19 μαθηματικά. Λοιπόν, και μόλις μπήκε, λέει, να γράψει το μηχανογραφικό, δεν του άνοιγε το μαθηματικό της Αθήνας που ήθελε να περάσει. Και τώρα, λέει, κοιτάει, ξέρω εγώ, μαθηματικό Πάτρας ή Θεσσαλονίκης, όπου έχουν χαμηλότερες ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Ένας μαθητής μου έλεγε, η μάνα με 18 έκθεση, 16 φυσική, 18 χημεία και 12 μαθηματικά γίνεται, λέει, δεκτός στο μαθηματικό της Αθήνας, γιατί πιάνει την περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα. Και έχει τα παράπονά της η μάνα. Μεν δίκιο είχε. Δεν έχει δίκιο. Εδώ που τα λέμε, με 19 μαθηματικά να μπορεί να περάσει το μαθηματικό της Αθήνας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, ελπίζω την Κυριακή, με αφορμή την φωτιά που είχαμε εκεί στο ακίνητο στο Βουδί, πρέπει λίγο να δούμε πιο σοβαρά αυτή την ιστορία των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που περάσαν 22 χρόνια, που κάποιες έπρεπε να κατεδαφιστούν, να αφαιρεθούν, να μην υπάρχουν, διότι δεν είχαν και άδειες και λοιπά. Αυτά που κάλαμε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλάβατε τώρα. Και αυτή η ιστορία, λέει, εκεί στο Γουδί, στο Ολυμπιακό ακίνητο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής λογικής, της παράλογης ελληνικής λογικής. Αλλά θα μου πεις, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, ψάλι, θες και τα άλλα. Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη.
2: Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Ρε, δεν είναι τίποτα η έξεταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πω, πω, πρέπει να πάω. Πω, πω, πω, πω, έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
12: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
13: Δεν έχεις άδικο. Πάω. Εσύ έχεις πάει,
11: Εγώ... Όχι.
14: Ξέρεις να τα λες. Μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αργυρό για μιλιάρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Αλλά πάντως, ελληνικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα αλλά και αεροσκάφη αναγνώριση, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της εφαρμόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα Παρασκευή, στις 11 ώρα στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός, γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 35 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων, ξεκινώντας βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση λοιπόν των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτήν την ώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι να ετοιμάσουν, έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί μοβαρδισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 2 γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, κρατικά μέσα ενημέρωσης. 2 γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για 2 τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιράν Σαρ στα νοτιοανατολικά επλήγει από τουλάχιστον 1 βλήμα του Αμερικανού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο αριθμός των νεκρών τώρα από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Ερχαμίρ στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας το $85 το βαρέλι. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίφθινε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας μάλιστα την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος σε ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, είπε ο κύριος Τραμπ και συμπλήρωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ακούμε ευθύς αμέσως.
17: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
16: Την αισιοδοξία του για μία νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε και η διακυβέρνηση της χώρας με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
18: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανησυχίες ισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
16: Συνεδριάζει 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους λοιπόν υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει και μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για τα πλημμυλήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανεκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα επέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το δημόσιο αξίωμα. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Την ίδια ώρα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονο, ο τέταρτος λοιπόν συλληφθής για εντρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις λογμές και τις καθυζήσεις από τις λεγασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υφυπουργό Νίκο Τασιάο. Επίσης θα εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάνεξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα εχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από το ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Σε 10 το πρωί σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Πολύ ύψος είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Στην αθλητική ενημέρωση λοιπόν τώρα, στην πρώτη τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
21: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
22: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή. Σας ήταν ξεκάθαρος.
21: Ναι. Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
22: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, αλλά.
21: Θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
22: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, ο διευθυντής του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση. Πώς την είδατε?
21: Μια χαρά. Εξαιρετική.
16: Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του χθες στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
25: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Για την κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
26: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι υποτονική η κίνηση εντός εισαγωγικών σήμερα όπως και χθες το πρωί, αλλά μην γελιόμαστε. Από τις 12 περίπου η ώρα και μετά αναμένεται μια μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, είτε του καλοκαιριού είτε του τριημέρου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ανεβαίνοντας την Κηφισού, συναντάτε κίνηση, αλλά από πού? Από το ύψος της Ρωσινιόλ, στο Περιστέρι δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου. Με συγχωρείτε. Αρχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς και η λεωφόρος Χιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονή. Αρχίζει σιγά σιγά λόγω και των έργων των σχετικών η Αττική Οδός, όπως εχθές έτσι και σήμερα, και στα δύο ρεύματά της. Στο ρεύμα προς τη Λαμία, στη μεταμόρφωση, να καθυστερεί εκ νέου τους οδηγούς. Μέτριο το λιμάνι του Πειραιά, Δημήτρη.
16: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο αλλά και από Δευτέρα?
18: Καλημέρα, βιαστικός. Καλημέρα και την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική λοιπόν σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια βέβαια, άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Ακόμα το μερτεμάκι κάνει καλή δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35. Και το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39, στη Θεσσαλία τοπικά και 40 βαθμούς, ενώ απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος να πούμε ότι Δευτέρα και Τρίτη οι άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή άνοδο στη θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και νότια, ενώ στην Αθήνα φαίνεται πως δηλαδή θα φτάσει θερμοκρασία τους 39 και τοπικά 40, 38 με 39 και τοπικά 40, και ενώ στην Αττική δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 38, ίσως 39 βαθμούς το διήμερο αυτό, και από Τετάρτη έτσι μια αισιόδοξη νότα ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 7:21. Αφήσαμε το τραγουδάκι να ακουστεί ολόκληρο, γιατί εντάξει, μπήκαμε σε περίοδο, ρε παιδί μου, διακοπών. Καταλάβατε τώρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν να πούμε καλή Παρασκευή σε όλους. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε. Λοιπόν, 17η μέρα του μήνα. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στάθη στην Αθήνα και το Στέφανο στο Γέρακα. Η κυρία Σούζη είναι εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω σήμερα είναι πολύ καλοκαιρινή αμφίεση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν έχω κάμερα, που λέει και μια ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, μια χαρά.
0: Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχουμε ένα τριήμερο, πώς να το πω, ήπιο καύσον.
0: Ναι, ναι, ζέστη. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Ζέστη, ανεβαίνει, ναι. Ανεβαίνει.
0: Το πρωί 30 βαθμούς Κελσίου, ναι, ναι, από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, εσείς που. Καλά, εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά εσείς που είσαστε εκεί στο Παγκράτη.
1: Ναι, στο εξωτικό Παγκράτη.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και έχει εξωτικές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να έκανε ζέστη το βράδυ.
1: Κοίτα, δεν άναψε air condition πάντως.
0: Okay.
1: Έμεινα και απόψε με τον ανεμιστήρα. Ωραία. Και με πήρε και ο ύπνος.
0: Μια χαρά. Έλεγα σήμερα το πρωί, βλέποντας κάποια στοιχεία του παρελθόντος, σαν σήμερα λοιπόν το 73, είχαμε λέει καύσωνα με υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Της ίδιας ημερομηνίας,
0: 17 με 20. Μπράβο. 46,5 λέει στη Λαμία και 46,4 στην Ελευσίνη.
1: Καλά, δεν θα φτάσουμε.
0: Καλά, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Το λέω γιατί προς αποφυγή μου παρεξηγήσω.
0: Πριν 53.
1: Γιατί ακόμα η ΕΜΗ δεν βγάζει πολύ πρόγνωση. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.
0: Είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή. Μια εβδομάδα μετά που τα είπαμε εμεί. Τα είδα εγώ, μην νομίζετε.
1: Και που τα λέμε,
0: τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ακούει το μαξί μου.
0: Ναι, καλημέρα σας, εκεί αρμόδιοι.
1: Εκεί αρμόδιοι, ακούει.
0: Αυτό το ζήτημα που βάλατε την άλλη φορά, με ευγενικό τρόπο.
1: Ότι δεν έχω αρχίσει και δεν το λέω ευγενικά.
0: Ναι, τέλος πάντων, με το γεγονός ότι δεν έχουμε πολυήμερες
1: προγνώσεις,
0: είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί
0: αυτό
1: να
0: είναι χειρότερο.
1: Να πεις, 46 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, χειρότερο.
1: Ποιος θα σε διαψεύσει?
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Όταν.
0: Μετά από 4 μέρες.
1: Μετά από 4 μέρες. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τέλος
1: πάντων. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Άρα είναι 3 μέρες με ζέστη.
0: Ναι.
1: Η αστάθεια βεβαίως δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο στα βόρεια ορεινά ίσως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 39 με 40. Τώρα, επειδή έχει και πάρα πολλούς σταθμούς στο ΜΕΤΕΟ, κάπου θα δούμε και ένα 41.
0: Να σας πω κάτι, στις κλασικές περιοχές ή παντού?
1: Και στις κλασικές περιοχές. Κυρίως, μάλλον να το πω αλλιώς, κυρίως στις κλασικές περιοχές. Εδώ στην Αττική, εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 38.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Άντε και 39, κανένα. 50 σταθμούς έχει και δεν βγάλει κανένα 39.
0: Να σας πω, Δευτέρα ή την Τρίτη, ας πούμε, υψηλές θερμοκρασίες?
1: Η Δευτέρα πιστεύω θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Okay.
1: Έτσι νομίζω.
0: Okay.
1: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες. Από την Τετάρτη πέφτει θερμοκρασία, έρχεται και ένα σύστημα από τα βορειοδυτικά μάλλον,
0: mm-hmm,
1: που θα βγάλει και τις απαραίτητες βροχούλες.
0: Α, θα έχουμε και βροχούλες.
1: Από Τετάρτη.
0: Ναι, από Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και
0: αυτό. Νομίζω ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, οπότε άμα δεν το κάνει και τώρα είναι ντροπή.
1: Και εκείνο που φαίνεται, θα σου πω. Και εκείνο που φαίνεται είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα άλλο καύσωνα δεν βλέπουμε.
0: Πάει και ο Ιούλιος.
1: Οπότε πάει και ο Ιούλιος. Άρα υπομονή τρεις μέρες που εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει, υψηλέ θερμοκρασίε δεν είναι καλά, προφανώ.
1: Και πάλι καλά μα έχει.
0: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Και γενικώ. Και πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι είχαμε το Μάιο μήνα σαραντάρια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα πολύ καλά. Άρα υπομονή τρει μέρε θα περάσουμε.
0: Ο Δημήτρη λέει θα έχουμε λίγο βροχέ στο επόμενο σουκού. Πού να ξέρει τώρα θα έχουμε βροχέ στο επόμενο σουκού, ρε Δημήτρη?
1: Μα είπαμε Τετάρτη. Είναι πιθανό. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι θα έχει ένα σύστημα με χαμηλέ πιέσει από πάνω μα, οπότε θα βγάζει αστάθειε. Δεν μπορεί να βγάζει.
0: Οι αστάθειες φέτος κρατάνε, διαρκούν.
1: Κρατάνε, ναι. Όλα μαζί κρατάνε και τη θερμοκρασία στα καλά επίπεδα. Μαζί και το μελιτέμι, όλα μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία.
1: Άντε, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα κάνετε μπάνιο, θα ετοιμάζεστε για μπάνια.
1: Ετοιμάζομαι να πάω στο εξωτικό θυμάρι.
0: Αυτό, στο εξωτικό θυμάρι. Θα έχουμε και βουτιές. Στην προσωπική εκεί παραλία την ωραία.
1: Το Σάββατο. Γιατί την Κυριακή δεν έχει ούτε που να βάσει την πετσέτα.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, ρε παιδί.
1: Δηλαδή πρέπει να πα πάρα πολύ πρωί και εγώ δεν σκοπεύω να ξυπνήσω 9 η ώρα για να πάω να κάνω βουτιά. Δεν πειράζει, να μην την κάνω.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το σκεφτόμουν αυτό. Να πας το πρωί, τελειώσεις, να ξεμπερδέψεις. Και μετά απολαμβάνεις.

0: κάνεις τα υπόλοιπα.
1: Σάββατο όμως είναι ωραία, γιατί μέχρι το μεσημέρι
0: δεν
1: μετά έρχονται.
0: Ναι,
1: μετά
0: γιατί
1: έρχονται.
0: Είναι τα μαγαζιά ανοιχτά γι' αυτό.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Όλα έχουν τη λογική τους.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Αυτά από την κυρία Χριστίνα Σούζη, λοιπόν, για τα ζητήματα του καιρού εν ώψη του Σαββατοκύριακου και τη αρχή τη επόμενη εβδομάδα, όπου φαίνεται θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει. Λοιπόν, μην το πείτε όμως ούτε του παπά μεταξύ μας και μην κουνάτε το κεφάλι, σας βλέπω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
7: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
15: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
14: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Κοϊκό υποστήριξε ότι πρόκειται για ασυνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν γιορτάζει η Αλίκη. Ψάχνω στο αγιολόγιο, εορτολόγιο, δεν το βλέπω το όνομα. Για να λες εσύ ότι γιορτάζει η Αλίκη, μπορεί να γιορτάζει και η Αλίκη. Χρόνια της, πολλά, τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν με ρωτάει γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, λέει, στην κυρία Σούζη. Διότι οφείλω να τη μιλάω στον πληθυντικό. Εντάξει. Ενίοτε τα λέω και στον Ενικό που είναι κακό κατά την άποψή μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Ο Τάκης μου λέει αυτό το 38 όμως είναι η βαθμολογία της ομάδας μου στον πρώτο γύρο. Πού να ξέρω, ρε Στάκη. 38 βαθμοί. Εντάξει. Μακάρι, ξέρω εγώ τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να στείλω την καλημέρα μου, μισό λεπτό. Στο φίλο μου τον Αβραάμ. Το ότι ανεβαίνουν, λέει, τόσο γρήγορα οι τιμές δεν σημαίνει πως ανεβαίνει και η ποιότητα ζωής. Ούτε οι υποδομές αρκούν από μόνες τους, λέει ο Αβραάμ. Παραμένουμε πίσω κυρίως στην παιδεία και την πρόληψη. Αν οι κυβερνήσεις των επόμενων ετών δεν επενδύσουν ουσιαστικά σε αυτά, θα έχουμε όλο και περισσότερους πολίτες άβουλους, φανατισμένους και εύκολα ελεγχόμενους. Μια νέα Ιθάκη πριν σώσουμε την υπάρχουσα. Δεν είναι όραμα. Είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Αβραάμ. Και ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχαλίο. Καλημέρα στην Κρήτη. Από τη Ραφίνα, λέει, όλα τα πλοία πηγαίνουν άνδρο τίνο Μύκονο πάρον άξιο και όλα θέλουν να χωρούν πρωί. Η λύση είναι να αναχωρούν όλο, μάλλον από το 24ωρο, όλο το 24ωρο και να πηγαίνουν και προς άλλες ενδεχομένως κατευθύνσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά επειδή οι πρωινές ώρες είναι οι ενδιαφέρουσες για τους πελάτες, παύλα επιβάτες, όλα πέφτουν την ίδια ώρα. Από τις 7 παρά μέχρι τις 8 παρά. Οπότε μήλος η ιστορία αυτή. Και μου λέει ένας συμπατριώτης μου εκεί από την Ράφινα που μου έχει στείλει το μήνυμα του αρκετά νωρίτερα, αναφορικά με το όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στη Ράφινα, είναι ακινητοποιημένοι, λέει, πάντες. Τα πρωινά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ζήτημα επίσης. Που είπαμε, ναι, μένα, αλλά 15 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράνε 4. Τα υπόλοιπα πάντα βάλουμε στην τσέπη μας. Τι τα κάνουμε. Matchbox, τι να τα κάνουμε τα πλοία. Κάπου πρέπει να πάνε, πλοία είναι. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα πλοία. Λοιπόν, ο κύριος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ρέστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε. Βλέπω και άλλα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Να το κάνουμε ανάποδα. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, που στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος, λοιπόν, έχει ένα γιο φοιτητή. Και λέει το εξής. Το ενοικιαστήριο του φοιτητή που δεν έχει εισόδημα πρέπει να γίνεται στο όνομά του ή στο όνομα του γονιού του.
1: Κοιτάξτε, εφόσον ο γονέας πληρώνει.
0: Α, ναι, ναι, ο γονέας πληρώνει. Ποιος πληρώνει?
1: Μπορεί να είναι στο όνομα του γονέα και να γράφει μέσα ότι θα γίνει χρήση από το γιο του που είναι φοιτητή και τέτοια πράγματα. Να το γράψει ένα ειδικό όρο, ας
0: πούμε. Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, δεν δίνεται στους φοιτητές για το σπίτι. Άρα, δηλαδή, αν το γράψει το όνομα του γονιού, θα το πάρει. Δηλαδή, πρέπει να φαίνεται ότι
1: βεβαίως,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε
1: τι εννοώ. Αρκεί να φαίνεται ότι θα κάνει χρήση ο φοιτητής.
0: Ο γιος, ναι, μάλιστα. Για να είναι ξεκάθαρο, μην χάσει και τα λεφτά το παλικάρι. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πότε ενεργοποιούνται τα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς εφορία, προς ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο γενικότερα, κύριε Σεϊμένη?
1: Λοιπόν, για τις 72 δόσεις θα πούμε τώρα,
0: ναι,
1: πρώτα.
0: Ναι,
1: η πλατφόρμα,
0: ναι,
1: για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ήδη ενεργοποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για τον ΕΦΚΑ ισχύει και έχουν πάει και πολλοί και έχουν κάνει ρυθμίσεις εκεί. Μέχρι 20 Ιουλίου, δεν ξέρω αν χθες και σήμερα έχει γίνει καμιά... Για το χρέη προς το δημόσιο ή άλλη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ενήμερος τώρα γιατί τη νύχτα, αν έχει βγει τη νύχτα.
0: Αν έχει ανοίξει ή όχι, ναι, και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, λοιπόν, μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι Δευτέρα δηλαδή, θα ενεργοποιηθεί και αυτή
0: okay.
1: Η προγραμματισμένη.
0: Okay.
1: Τώρα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι καινούριο λόγω τη ένταξη των οφειλών των 5.000 ευρώ. Για τους ευάλωτους και τους ανάπηρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες. Θα ενεργοποιηθεί μέχρι 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή, ας πούμε.
1: Ναι, αυτή. Και τώρα, επειδή υπάρχει και το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κυρίας κατοικίας,
0: ναι,
1: μέσω του εξωτικού μηχανισμού εννοούμε, ότι
0: ναι,
1: αυτό θα ενεργοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχει πιο πίσω να πάει. Πιο πίσω θα πάει,
1: μάλιστα. Ναι, έτσι λέει ο νόμος, στις 21 αυτό πρέπει να το φτιάξουν αυτό καλύτερα.
0: Okay.
1: Επομένως, έχουμε αφενός. Έχουμε σήμερα ισχύει η μία, 20 Ιουλίου είναι η άλλη, 26 Ιουλίου η άλλη και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Και τέλος Σεπτεμβρίου η άλλη.
1: 21 Σεπτεμβρίου.
0: 21 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Ωραία. Άρα θα είναι τέσσερις λοιπόν αυτές οι οποίες θα ενεργοποιηθούν.
1: Μία ίδια για μην... με τους λογιστές τους και με τους δικηγόρους τους οι διαφορέμενοι, μην μπερδευτούν τις ημερομηνίες. Γιατί θέλει να εκεί μπερδεύονται, κύριε
0: Πιάτσα. Θέλει και προσοχή στις ρυθμίσεις. Μην χάσουν τις ρυθμίσεις όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Πάμε τώρα. Διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Όταν οι αποφάσεις τη συγκεκριμένη διεύθυνση δικαιώνουν το φορολογούμενο, δεσμεύουν τον έφορο που έχει επιβάλει αρχικά τον φόρο, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, η διεύθυνση επίλυσης διαφορών, η ΔΕΔΑ, όπως τη λέμε εμείς, κατά συντομία, συστήθηκε για να επιλύονται υποθέσεις και για να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό ήταν ο σκοπός που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Εάν τώρα η αντικοφανής προσφυγή γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΔ, δηλαδή και δικαιωθεί ο φορολογούμενος, εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το δημόσιο, ο έφορος δηλαδή, αποδέχεται την απόφαση του ΔΕΔ και δεν προσφεύγει στα δικαστήρια.
0: Α, έχει δικαίωμα ο έφορος να μπλοκάρει δηλαδή την απόφαση.
1: Όχι, έχει το δικαίωμα να μην το δεχτεί. Αλλά συνήθως δεν γίνεται. Σε σπάνιο είναι τα εκατού μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Τότε η υπόθεση κρίνεται οριστικά, ακυρώνεται ο φόρος και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Έτσι. Okay. Και τι είναι μεταξύ του, δηλαδή, γιατί και η ΔΕΔ δεν είναι υπάλληλη τη εφορία.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, είναι εφοριακό ο οποίο δεν αποδέχεται την απόφαση των συναδέλφων του. Είναι εντυπωσιακό, αν ισχύει αυτό που μου λέτε το 1%.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορο πάντω να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι αμφισβητεί, α πούμε.
0: Την απόφαση συναδέλφων του, ξαναλέω. Ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν συμβαίνει, το ξαναλαμβάνω, μην τρομάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω. Λέει ένα φίλο ακροατή, μετέφερα λέει ποσό 100.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που δεν είχα λέει τροφοδοτήσει εγώ, αλλά συνδικαιούχος αδελφός του, σε άλλο κοινό λογαριασμό που είμαι συνδικαιούχος. Έκανα καλά ή ήταν σφάλμα αυτό που έκανα?
1: Όχι, δεν έκανε καλά. Εδώ πρόκειται για άτυπη δωρεά, για την οποία έπρεπε να γίνουν οι σχετικές διατυπώσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έπρεπε να πάνε με ηλεκτρονικά να δηλώσουν στην εφορία ότι γίνεται μια δωρεά από τον ένα αδελφό στον άλλο. Αυτό έχει
0: 20%. Άρα στα 100.000 κατά 20 είναι φόρος, ε?
1: Ναι, άμα είναι χρηματικό ποσό, πάει με 20% η δωρεά του αδελφού προς τον αδελφό.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Εάν πρόκειται για δωρεά ακινήτου, δεν είναι χρηματική δωρεά, δηλαδή δεν πάμε 20% η διαφορά, πάει με κλίμακα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Με κλίμακα που έχει 30.000 αφορολόγητο και μετά πάει...
0: Κλιμακωτά δηλαδή.
1: 10-20-30% ανάλογα με το ύψος της.
0: Του ποσού. Ποσού.
1: Επομένως εδώ θα πληρώσει τώρα 20.000 και θα πληρώσει και προσάυξηση 50%, αλλά θα πληρώσει 30.000 θα πληρώσει τώρα αυτός εκεί πέρα.
0: Για αυτό που έκανε. Άρα πρέπει οτιδήποτε.
1: Είναι παράληψη αυτή, ναι.
0: Άρα λοιπόν πριν κάνει οτιδήποτε πρέπει να ρωτάει φοροτεχνικό, ξαναλέω.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό, τον κοινό λογαριασμό, αυτός έχει το δικαίωμα να πάρει τα λεφτά. Ετούτος λοιπόν ο αδερφός
0: δεν έκανε είχε,
1: μια πονηράδα, συσταγωγικά του πονηράδα. Πήρε τα λεφτά να τα βάλει σε άλλο κοινό για να φέρει τον τροφοδότης. Αλλά επειδή δεν ήταν δικά τα λεφτά, δεν τα έχει φορολογηθεί, δεν έχει απαλλαγή προηγουμένως από το φόρο, ο νόμος δεν τον τακώνει από το σβέρκο.
0: Ερώτημα, και πού θα ξέρει τώρα το σύστημα ότι σε έναν λογαριασμό κοινό, δύο αδελφών, βάζει ο ένας τα λεφτά και τα βγάζει ο άλλος. Πού θα το καταλάβει?
1: Γιατί ο έφορος έχει το δικαίωμα να σε ρωτήσει, να ερευνήσει τα λεφτά που παίρνεις από ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ποιος τα βάλε?
1: Αν τα έχεις βάλει εσύ και αν τα έχεις φορολογηθεί προηγουμένως ή αν έχεις απαλλαχθεί από το φόρο του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος και τη δυνατότητα να το ελέγξει αυτό, γιατί έχει τα χαρτιά στα χέρια του.
0: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες ρωτάνε φίλοι ακροατές, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθεση των διαμερισμάτων με το καθεστώς αυτών, δηλαδή Airbnb κλπ?
1: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Μονομελούς
1: Πρωτοδικείου Αθηνών. 2.927, μια από τους ζητάτε. Αυτό, 2.937, συγγνώμη. Αυτή η απόφαση λοιπόν τι λέει? Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας, δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν το λέει ο κανονισμός. Έτσι. Η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, λέει, επιβαρύνει την καθημερινότητα των ανενίκων με θορύβους, με αυξημένες φθορές, με ζητήματα ασφαλεία κτλ. Έτσι λέει μέσα.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση που η βραχυχρόνια μίσθωση όχι, απαγορεύεται ακόμα και όταν δεν υπάρχει, λέει, ρητή αναφορά στον κανονισμό της παλικάτσας. Για κάτι, οι παλιοί κανονισμοί δεν είχαν μέσα αναφορά για την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Σωστό, γιατί δεν το ξέρανε. Δεν υπήρχε.
1: Το ξέρανε, ναι. Εφόσον λέει δεν υπάρχει και ούτως ή άλλως με τον ΑΒ τρόπο, δεν πρέπει να νοικιάζονται τα μερίσματα.
0: Άρα πώς γίνεται, γίνεται γενική συνέλευση? Αν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να αποφασίσει το 100% των ιδιοκτητών.
1: Όχι, όχι, εφόσον υπάρχει κανονισμός,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό, πιθανότητα να γίνει γενική συνέλευση. Ο κανονισμός δεν λέει ότι πρέπει, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν πρέπει να.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω, αν θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό, δεν έχουν δικαίωμα να τον αλλάξουν.
1: Κοιτάξτε τώρα με το νέο κανονισμό που θα ψηφιστεί προσεχώς,
0: ναι.
1: Με τη μειωμένη ομοφωνία. Όχι με τη μειωμένη πλειοψηφία.
0: Πλειοψηφία, ναι. Πλειοψηφία.
1: Δεν θα υπάρχει ομοφωνία όπως είναι τώρα.
0: Στην
1: περίπτωση αυτή ίσως βάλουν, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ γι' αυτό, αλλά ίσως να βάλουν αυτή τη ρήτρα ότι αν συμφωνούν ένα ποσοστό μεγάλο ή όλοι, ξέρω εγώ.
0: Να μπορούν να επιτρέπεται, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συνήθως υπάρχουν και οι παράξενοι που δεν θέλουν φασαρίες.
0: Σωστό. Πάντα σε μια πολυκατοικία υπάρχουν και οι μεν και οι δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίρη. Μην το ξεχνάτε αυτό, νωρίς το πρωί. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Ελπίζω να μην έχει σήμερα και να έχει μόνο προς τα λιμάνια, ρε παιδί μου. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Φρούδες, ελπίδες. Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Απογοήτευση.
2: Ξέρεις τι έχει να γίνει. Ποιο μεσημέρι, από τις 12 και μετά.
0: Από έχει έξοδο,
2: ναι. Φαντάσου πως από εχθές άρχισε. Η έξοδος.
0: Λογικό.
2: Για να γλιτώσουν κάποιοι τη σημερινή Παρασκευή.
0: Λογικό είναι.
2: Ξεκίνησε από. Δεν άδειασαν εχθές οι δύο εθνικές μέχρι το μεσημέρι. Και το μεσημέρι, βέβαια, εντάθηκε η κίνηση. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Επίτρεψε μου να ξεκινήσω από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι προς την Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι, έχει προβλήματα. Και η Ομυρίδου Σκυλίτση που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά και μας φέρνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου συμβάντος. Πάμε σε εθνικές οδούς. Η κάθοδος της Κηφισού έχει μικρά μποτιλιαρίσματα τηρουμένων των αναλογιών. Okay. Από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ. Η άνοδος είναι λίγο πιο δύσκολη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Τα υπόλοιπα σημεία δεν έχουν πιάσει ιδιαίτερη κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό, Δημήτρη, για να κλείσουμε, βλέπω το λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με τα πρωινά που φύγαν τα βαπόρια. Τώρα είναι η νύχτα με τη μέρα.
2: Βέβαια.
0: Δεν έχει, δηλαδή έχει, αλλά πολύ λιγότερη κίνηση σε σχέση με τα πρωινά. Δηλαδή εκεί σε πριν μια ώρα περίπου.
2: Ναι, κάνει ένα πικ που φεύγουν τα πρωινά.
0: Και μετά μαζεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και κυρίως στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Sky 100,3 και την άλλη Πέμπτη, 23 του μηνός, είναι η μέρα που κάει και το μάτι. 2018, αυτή η φωνική Δευτέρα, τότε ήταν Δευτέρα η μέρα αυτή, που έγιναν αυτά που έγιναν, που χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, όπως χάθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές, τα λάθη επί των λαθών, τα οποία τα ξέρετε οι περισσότεροι, να μην τα επαναλαμβάνω. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, γιατί πέρα από τις απώλειες, σας θυμίζω, υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται από τα εγκάβματα τα οποία υπέστησαν και τους ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, και θα δούμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο για μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις μνήμης, υπενθύμησης περισσότερο, για τα γεγονότα της 23 Ιουλίου του 2018. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε.
13: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, για να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα, είναι πέρα από τα... τις πληγές, αν θέλετε, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στην ευρύτερη περιοχή και στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των τραυματιών κλπ. Αν τελειώσατε με την δικαστική ιστορία της υπόθεσης.
13: Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει. Όπως εξ αρχής λέγαμε, έτσι όπως είχαν στηθεί όλα προκειμένου να φτάσουμε και στο ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, έχουν μείνει υποθέσεις πίσω και αυτές οι υποθέσεις αφενός αφορούν τους εγκαυματίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κύρια δίκη,
0: ναι,
13: με μια δίκη η οποία λογικά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026, 8 χρόνια μετά πια από την ίδια τη φωτιά. Και πριν από αυτή έχουμε ακόμη μια δίκη μετά την απόφαση του εφετείου και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη γνωστή ποινική διαδικασία που εκκίνησε το 2022, που αφορά πλέον τα αιτήματα ελάφρυνσης των ποινών 4 κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν.
0: Mm-hmm. Πόσοι είναι συνολικά οι προφυλακισμένοι, μάλλον οι φυλακισμένοι, όχι προφυλακισμένοι, οι φυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη ιστορία, κυρία Πρόεδρε?
13: Τέσσερις. Και βασικά, συγγνώμη, ναι, πρέπει να κάνω και μια μικρή διόρθωση, γιατί επί της ουσίας ένας δεν έχει ζητήσει από αυτούς.
0: Άρα τρεις. Τρεις είναι αυτοί που ζητάνε.
13: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, κατάλαβα.
13: Συμπεριέλαβα μαζί εγώ και τον εμπριστή. Σκοτιάς, του οποίου το αίτημα το απέρριψε όμως ο Άριος Πάγος, οπότε δεν του άφησε το περιθώριο να διεκδικήσει ελάθρυνση ποινών. Αναγνώρισε πλήρως και τη δική του την ευθύνη και όπως είπε, και δεδομένου και όλος ότι έχει ζητήσει την εξαγοράσιμη ποινή και αυτή του επιβλήθη, δεν του αναγνωρίζει άλλα ελαφρυντικά προκειμένου να του μειώσει και το ποσό. Όπως ήθελε και εκείνος.
0: Της αποζημίωσης με λίγα. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
13: Εξαγοράστηκε η τιμή του, την πλήρωσε και ζητούσε να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και να κηρυχθεί και αυτός. Είναι οι τρεις άλλοι κατηγορούμενοι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής τότε, κύριος Τερζούδης, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής κύριος Μαθεόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κύριος Καπάκης. Οι τρεις αυτοί ζητούν ελάφρυνση των ποινών τους, θέτοντας ως στοιχείο τον πρώτερο σύνομο βίο τους.
0: Μάλιστα. Κυρία
13: Πρόεδρε, ο Άρης Πάγος με την απόφαση του, την οποία έχω διαβάσει, έχω ξαναδιαβάσει και κάθε φορά σε κάθε σελίδα πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς ενώ έγραφε για κάθε έναν εκ των κατηγορουμένων ότι με τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους σκότωσαν θύματα και προκάλεσαν μόνιμες βλάβες άλλων θυμάτων, παρόλα αυτά τους δίνει το δικαίωμα να απευθυνθούν στις 16/9 ξανά στο δικαστήριο προκειμένου όντως να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και να μειώσουν ποινές για να βγουν.
0: Κυρία Πρόεδρε, πέστε μου κάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά ο χρόνος, 8 χρόνια μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, τη δολοφονική φωτιά, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές κλπ. Είναι μαζί σας ο χρόνος ή δεν είναι μαζί σας ο χρόνος? Δηλαδή, καταπραίνει ενδεχομένως αυτά που ζήσατε και αυτά που νιώσατε?
13: Καθόλου. Είναι τρομακτικό το πώς αισθανόμαστε όλοι σαν να είναι 8 λεπτά πριν, το οποίο μας κάνει και να ζούμε συνεχώς με όλο αυτό μέσα στο μυαλό μας έντονα σαν να το ζούμε και τώρα, γιατί εμείς το ζούμε βασικά και τώρα, και ταυτόχρονα όταν σκεφτόμαστε και το ότι είμαστε 8 χρόνια μετά, μας φαίνεται σαν ένας αιώνας εξαιτίας και όλων αυτών των δικαστικών αγώνων που δίνουμε και τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να παλεύουμε για το κάθε τι και φυσικά για το αυτονόητο. Ότι καήκαμε χωρίς να φταίμε, ότι υποφέρουμε από αυτά που βιώσαμε και ότι μείναμε μόνοι μας και κανείς δεν μας βλέπει.
0: Δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Κρατάω για να... γιατί είναι πολλές αυτές οι εκδηλώσεις. Για να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο Νέο Βουτσά, θα τελεστεί τρισάγιο, θα γίνει προσκλητήριο των 120 ανθρώπων που χάθηκαν και θα υπάρξει και ο δρόμος, μάλλον θα διανύσει το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Την ίδια μέρα, 8.30 κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και 9 και 4 το βράδυ θα πάτε περπατώντας από την Ποσειδόνος, δηλαδή από το κομμάτι το παρελιακό, στην Αργυρά Ακτή για την 8η μαύρη επέτειο των γεγονότων της 23ης Ιουλίου του 2018. Καλά τα είπα.
13: Πολύ καλά τα είπατε και σας ευχαριστώ.
0: Εγώ, κυρία μου.
13: Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς για μας τους ίδιους είναι ιερή υποχρέωση να τιμούμε και τους νεκρούς μας που δεν έχουν φωνή και έχουν δεχτεί απίστευτη ύβρη, κακοποίηση, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για εκείνους, όπως και για μας αντίστοιχα που το έχουμε βιώσει και το κουβαλάμε ψυχικά και σωματικά, που ξέρουμε τι έχουμε ζήσει και που παρόλα...
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει ακόμα και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η λεγόμενη Συμφωνία Κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο και οι παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως ανέφερε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Τόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μία ακόμα νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μία τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μία μετριοπαθή κεντροαπολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το πρωί. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει την κυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Σας υποδέχομαι όλες και όλους για άλλη μια μέρα μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα μας. Ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο τρόπο για όλους μας, είτε κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο τον οποίον και αγαπούμε πολύ, είτε κατοικούμε σε άλλους τόπους, τώρα τους αγαπάτε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τι να σας πω, αλλά οι επιλογές σας, ή αλλιώς το λέμε ζωή, οι επιλογές σας σας οδήγησαν εκεί που σας οδήγησαν. Προφανώς θα υπάρχουν λόγοι περισσότεροι θετικοί, λιγότεροι αρνητικοί, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη ζωή που επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε σύμφωνα με την απόφασή μας. Ό,τι και αν σας προκύψει στη ζωή σας, εύχομαι να είναι τα καλύτερα για εσάς. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι πρωτίστως στους κατοικούντες στο εξωτερικό. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, με μια είσοδο που θα μας κάνει, που θα μας φέρει όλους μαζί με ήχους γνωστούς μεν, έτσι γλυκούς ή αλλιώς γλυκερούς για κάποιους από εσάς. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάμε.

Έχουμε πολύ άφθονο υλικό σήμερα από την δική σας επικοινωνία και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Βαρβάρα Κόκοτα μου έστειλε εχθές μήνυμα στο portosalta.gr και σημειώνει 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα, ωραίες προτάσεις, και με αυτές τις προτάσεις θα αρχίσουμε σήμερα. Με αφορμή την αναφορά σας στην Οδύσσια, μου γράφει. Τώρα, κάποια στιγμή χθες πρέπει να σας μιλούσα για τον Οδυσσέα, βέβαια. Εγώ εννοούντας την ταινία Οδύσσια, αλλά πάρτε το ότι επειδή τρέχω πολλές φορές, εγώ εννοούσα Οδύσσια, αλλά αν είπα Οδυσσέας, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν, μου λέει, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις, μου λέει η κυρία Κόκοτα, ίσως θα μπορούσατε να θέσετε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στον ΕΟΤ, ώστε να ετοιμαστεί μια σειρά από σύντομα βίντεο με αρχαιολογικά ευρήματα, εκθέματα και τεκμήρια από τα μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνδέονται με την Οδύσσεια. Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά διεθνώς με αφορμή την ταινία. Βρίσκω έξοχη ιδέα.

Ειδικά τα ευρήματα στο Μουσείο Μυκηνών που δεν είναι τα ακριβή, είναι τα αντίγραφα βέβαια. Ξέρετε, εμένα το έχω ξαναπεί, η περίοδος των Μυκηνών, αυτό που λέμε η μυκηναϊκή ιστορία, με ενθουσιάζει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από εκεί καθορίζονται αυτά τα πρώτα, αυτά που θα πούμε, πώς έρχεται, πώς ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα. Οι βάσεις λοιπόν είναι εκεί και ίσως και πιο πίσω, αλλά εν πάση τόσο θα κάνουμε, ας αφήσουμε αυτή την ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Υπάρχει υλικό στο sky.gr, κάποια στιγμή θα αναδειχθούν και αυτά, θα τα αναδείξουμε σαν podcast. Λοιπόν, εκεί στο Μουσείο Μυκηνών λοιπόν υπάρχει υλικό, εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Κόκοτα. Θα πρέπει λοιπόν, κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας, να αξιοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού τεχνολογία της σημερινή, και αγαπητή μου Άννα Παναγιωταρέα, μαζί με την ομάδα που θα συγκροτήσετε, να προωθήσετε με εικόνες, γιατί τουλάχιστον σκρολάρουμε που σκρολάρουμε στο TikTok και στο, πώς τα λένε το άλλο, στο Instagram, ας βλέπουν τουλάχιστον κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Τι να πω, τη μάσκα του Αγαμέμνονα, το εκείνο, το άλλο, τα πολύ ωραία αυτά, τα υπέροχα διαδήματα και όσα φορούσαν οι γυναίκες της εποχής εκείνης, η βασίλισσα και οι αρχόντισσες, μα αυτά τα έξοχα κοσμήματα, ας δουν τουλάχιστον, δηλαδή θα είναι μια ευκαιρία πιθανώς να ενεργοποιηθεί η διάθεση του ανθρώπου και να κάνει και να αναζητήσει και να πει τι είναι αυτά που βλέπω, ρε παιδιά, να πάρω μερικές πληροφορίες. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή Άννα, παρακαλώ τολμήστε, συγκροτήστε μια ομάδα να προωθήσει αυτά τα ευρήματα, να βγουν από τις προθήκες και να μπουν μέσα στο μυαλό της κοινωνίας, με αφορμή τώρα την Οδύσσια και την ταινία που, την οποία οι περισσότεροι θα τη δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεφεύγεις από αυτό, οπότε αστειευόμενος το λέω. Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση, και μάλιστα μου λέει τώρα η κυρία Κόκοτα, σας στέλνω ενδεικτικά και ένα βίντεο από Μουσείο της Οξφόρδης, όπου παρουσιάζεται ένα αρχαίο αγγείο με αναφορά στον ομηρικό κόσμο. Θα μπορούσε να γίνει μια έκθεση πραγματικά. Έκθεση εννοώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραλλήλως, λέει η κυρία Κόκοτα, θα ήθελα να επισημάνω ότι μια τόσο σημαντική έκθεση, όπως ο τίτλος της, «Οι πρίγκιπες της Πύλου», στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν έχει κατά τη γνώμη μου την προβολή που της αξίζει, ακόμα και στο ελληνικό κοινό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίσουν περισσότεροι Έλληνες αυτόν τον πολιτιστικό θησαυρό. Δεν έχω επισκεφθεί και εγώ αυτή την έκθεση, κυρία Κόκοτα, θα το κάνω τώρα μέσα στις διακοπές μου. Μου λέει, ελπίζω να μπορέσετε να αναδείξετε το θέμα και να συμβάλλετε ώστε να ακουστεί αυτή η πρόταση. Ειδικά αυτή η έκθεση, οι πρίγκιπες της Πύλου, πρέπει να είναι κάτι εξαίσιο. Σας προτρέπω να πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε όχι μόνο αυτή την έκθεση, αλλά και τα μυκηναϊκά, γιατί τα γνήσια, αυτά που βρήκε ο Σλίμαν στην έρευνα που έκανε, βρίσκονται τα ευρήματα που αφορούν στις Μυκήνες και στον μυκηναϊκό πολιτισμό, ενώ με επίκεντρο τις Μυκήνες, βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Μουσείο Μυκηνών, το οποίο είναι εξαίρετο και το οποίο έχουμε παρουσιάσει στην ιστορία, στη σειρά, τα μουσεία, τα κεντρικά μουσεία της Ελλάδος, είναι κάπου μέσα στο αρχείο του sky.gr. Αν ήξερε ο Sky δεν τι έχει, αυτό θα ήταν μια μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ τώρα βαριέμαι πια, τι να σας πω, κουράστηκα. Κουράστηκα να λέω στο σταθμό μου τι θησαυρό έχει μέσα στο αρχείο του. Κάποια στιγμή θα έρθει ένας Γιαννήρης κάποια μέρα και θα τα ανασύρει όλα αυτά, οπότε θα αναδειχθούν. Έχουμε κάνει, όχι το είπα για εσάς με την έννοια εσείς είστε ο βασικός ανασκαφέας, κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει στο Μουσείο Μυκηνών πόσες, 2 ώρες, 3 ώρες, δεν θυμάμαι, προθήκη. Μας τα έχουν εξηγήσει, τώρα να με συγχωρούν που δεν θυμάμαι τις κυρίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, οι διευθύντρια του Μουσείου Μικρών, τώρα αυτά έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 13 είχαμε πάει, το 14, τι να σας πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τα έχω ξεχάσει. Κάπου μέσα στο αρχείο του ΣΚΑ υπάρχουν αυτά, αν αναζητήσετε, έχουμε περάσει όλα τα μουσεία της Ελλάδος, ειδικά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε κάνει
Το 2013, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάνει 15 ώρες. 16 δεν έχω αφήσει προθήκη για προθήκη. Δηλαδή, όταν λέω προθήκη, αν συνεννούμαστε, επειδή έχουμε και τα θέματα της κατανόησης. Τζαμαρία. Πώς να το πω, δηλαδή, έτσι καταλάβατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κυρία Κόκοτα, με ενθουσιάσατε με την ιδέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και με τα δύο. Ναι, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αδικείται. Και γιατί αδικείται? Γιατί είναι καραδημόσιο. Ζητώ συγγνώμη, τώρα ξέρω θα ενοχλήσω τους σεβάσμιους λειτουργούς του κράτους μας, δημοσίους υπαλλήλους. Αν αυτά τα ευρήματα, αυτή την έκθεση την είχε ένα Μπενάκι, την είχε ένα Κυκλαδικής Τέχνης, την είχε αυτή την έκθεση το σύγχρονο, το Μουσείο Ακροπόλεως, τι να κάνουμε που οργανώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Όπου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επειδή είναι δημόσιο, ζητώ συγγνώμη από τους λειτουργούς. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι τα πιο φωτεινά πνεύματα, και είναι. Δηλαδή, μυαλά θέλω να πω. Αλλά τι να κάνουμε που είναι το καθεστώς του δημοσίου. Αν αυτό το πράγμα, τώρα είδατε τι μου δίνετε πάλι μου ξέρετε την πληγή. Αν δεν πετάξει το δημόσιο από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία. Το δημόσιο, το ίδιο παιδί μου, το ίδιο. Ας αφήσουμε, τώρα πια εγώ βαρέθηκα να λέω και για ιδιωτικοποίησεις, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Στο μόνο πια που μπορώ να ελπίσω είναι ο λειτουργός, ο καινούριος, ο κρατικός υπάλληλος, αυτό που λέμε ο δημόσιος υπάλληλος, να πετάξει από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία και να γίνει ένας κανονικός εργαζόμενος όπως αλλού και να παίρνει πρωτοβουλίες. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, αφήστε τους να πάρουν μια πρωτοβουλία. Αφήστε τους. Δεν λέω ότι τους. Μην παρεξηγηθώ τώρα, διότι η κυρία Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά δώστε αέρα, μπάσκε, αυτά που, τα ωραία που έχουμε στον τόπο μας, να μπορούμε να διαχειριστούν, γιατί χθες λέγαμε για την εκπαίδευση του Πανεπιστημίου και για την μόρφωση της αυτομόρφωσης. Το να πάω στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και να δω την έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου», που είναι το άλλο κομμάτι του Μυκηναϊκού πολιτισμού, η μία έδρα είναι η Μυκήνες, η άλλη έδρα είναι η Πύλος. Το να πάω λοιπόν να δω αυτή την έκθεση, συμβάλλω στην αυτομόρφωσή μου, δηλαδή

0: Είναι ένα παιδί με μεγάλη οξυδέρκεια ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Μην αρχίσετε ο φίλος του κτλ. Δεν έχω ούτε χειραψία κάνει ποτέ με τον Σίλα Σεραφείμ, έτσι, ούτε δεν έχουμε ανταμώσει ποτέ, να το πω χήμα, φάτσα με φάτσα. Ποτέ. Διαζώσεις, ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον παρακολουθώ τον άνθρωπο από χρόνια. Ήταν ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε την αριστερίλα, την οποία βλέπω την αντιμετωπίζει τώρα και ο σοφός. Α, έχουμε καινούργια είσοδο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ο σοφός. Σιγά σιγά, ένα, θα τα βάλουμε όλα. Ο σοφός από το Σούνιο, ο επερχόμενος, τώρα κάτι έλεγε χθες, δεν αντέχει τους αριστερούς. Λοιπόν, σιγά, όλα θα γίνουν, όλα σε αυτή τη ζωή όλα θα γίνουν. Θα αρχίσω να συμπαθώ τους αριστερούς φίλους, γιατί οι βολές πέφτουν από παντού. Λοιπόν, ο Σίλας Σεραφείμ ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε την αριστερίλα. Μιλάω στα δύσκολα χρόνια, το 10, το 11, το 12, όταν εμείς ήμασταν γερμανοτσολιάδες, ήμασταν εμείς οι αυτοί, ήμασταν με ποιους θα πάτε και διάφορα τέτοια. Ήμασταν ότι στεκόμασταν στη λάθος πλευρά όταν έπεφτε η Μολότοφ, ήμασταν στην πλευρά που δεχόταν τη Μολότοφ και όχι στην καλή πλευρά που την έριχνε. Έχουν υποθεί τέτοια από τον σοφό του Σουνίου. Φαντάζομαι ότι μια μέρα ο σοφός του Σουνίου πρέπει να τα αποκηρύξει. Όχι θα. Πρέπει να τα αποκηρύξει ένα-ένα όλα αυτά. Δηλαδή θα σταθεί, θα κάνει μια τέλεια αυτοκριτική και θα πει: παιδιά, όταν έλεγα αυτό ήμουνα λάθος. Όταν έλεγα το άλλο ήμουνα εκείνο. Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, να θα το υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ανανεώνεται, ότι το μουσείο το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Ναι, πρέπει να το πω αυτό, έχετε δίκιο. Το μουσείο λοιπόν γίνεται καινούριο, το αρχαιολογικό μουσείο. Να το συμπεριλάβω και αυτό, ότι πράγματι δεν έγινε η ενοποίηση από κάτω, αλλά δεν πειράζει, το μουσείο ξαναφτιάχνεται. Τα εκθέματα που υπάρχουν σήμερα θα εκτεθούν με καινούρια μουσιακή αντίληψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς προσπάθησα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, να δώσουμε αέρα, να δώσετε εσείς ως διοίκηση αέρα στο προσωπικό, να νιώθουν ότι είναι εκεί όχι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να είναι δικό τους το μουσείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να λειτουργούν ελεύθερα, έτσι ώστε η πληροφόρηση να φτάσει ακόμη πιο βαθιά μες στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Ο Σίλας Σεραφείμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής, έχει κάνει πολύ ωραίες παρατηρήσεις και τώρα θα σας παρουσιάσω για ποιο λόγο βάζω όλο αυτό τώρα, που θα το ακούσετε κάνει 4 λεπτά, είναι 4 και κάτι, διότι είναι όλο ειρωνία. Επειδή έλεγα χθες ότι πρέπει να λέμε από την αρχή τώρα ειρωνεύομαι, για να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η ειρωνία στον προφορικό λόγο, ο Σίλας Σεραφείμ είναι σε ένα τετράλεπτο, σε ένα ρεσιτάλ, διδάσκει πώς γίνεται η ειρωνία με γλυκό, ωραίο, ανθρώπινο τρόπο σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι ανάμεσα σε δύο ατάκες παρεμβάλλεται ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, αλλά αυτήν τη φωνή θα ακούσετε. Πάμε λοιπόν, Σίλας Σεραφείμ, τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν, liberal.gr.
1: Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βραδύ, ήταν αυτό που μας βρήκε. Απεβίωσε η Μάρα Κοντό πλήρης ημερών και είχαν ξεχάσει μισή ότι ήταν με την επάρατο δεξιά. Και να το ελαφρύ το χώμα και να καλό κατεβόδιο. Παιδιά, ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρίνω. Αλλά... καταρχάς συγχωρεμένη, είχε συνεργαστεί με το Χορ. Με το Χορ. Φίλος Καραμαλή. Κωνσταντίνου. Ο οποίος Καραμαλή συμπαθούσε και τον αριστερό Χάρη Κλίν, που το σατήριζε. Και που σήμερα θα λέγαμε, για να σε συμπαθεί ο σατηριζόμενος, δεν κάνεις καλή δουλειά. Μάλλον ξεπλένεις Καραμαλή ψευτο αριστερέ Χάρη Κλίν. Θα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν μια παρέα. Καραμαλής, Χόρν, Χατζηφωτίου, Μύκονος κλπ. Κλπ. Και με Ελίτη, τον οποίο μεταγενέστερα πολύ τον περνούσαν για αριστερό. Επειδή τον μελοποίησε ο Θεοδωράκης. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και από εκεί μπορεί να μπερδεύτηκε και να πήγε να κάνει τον αφηγητή στο Άξιο Νηστή ο κομμουνιστής Κατράκης. Εγκεφαλικό θα πάει. Δηλαδή ίδρωσε που κανονικά ο Ελίτης έπρεπε να συνεργαζόταν μόνο με τον Χατζηδάκη. Ο οποίος Χατζηδάκης ήταν δεξιός φασίστας. Δηλαδή δεν ήταν δηλωμένος φασίστας, απλώς δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Okay.
1: Άρα, δηλαδή ο Χατζηδάκης δήλωνε ότι δεν ήταν αριστερός, αλλά ζούσε σαν αριστερός εμπράκτος. Και έκανε και κριτική στους δεξιούς. Οπότε αυτό μπέρδευε. Γιατί χωρίς ταμπέλα ο άλλος μπερδεύεται. Ώστε να συγκρίνει σωστά. Δεν κρίνω, αλλά πώς θα κρίνεις. Θέλω να καταλάβατε. Εδώ μπέρδεψε ο Θοδωράκης τόσα χρόνια κομμουνιστής που είπε για αριστερόστροφο φασισμό. Αυτό μπέρδεψε.
3: Δηλαδή, τι ωραία, στα εξηγώ.
1: Αυτό μπέρδεψε. Ενώ δεν μπέρδεψε συνεργασία με τη

0: δεξιά 90-92 που ήταν υπουργό του Μητσοτάκη του Παπά. Ούτε το καραμαλίσι τάγκ που είπε μπέρδεψε. Αλλά 150 χρονών που είπε ο αριστερόστροφο φασισμό, αυτό μπέρδεψε. Και τέλο πάντων ο Χατζηδάκη ήταν κεντροδεξιό, ο οποίο όμω συνεργάστηκε με αριστερού, που και αυτό όπω ξέρουμε είναι ντροπή. Δηλαδή όπω ξέρουμε πλέον ότι για του αριστερού είναι ντροπή. Διότι τι δουλειά έχει ο Ρίτσο να συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη στον κύκλο τραγουδιών μαρτυρίε. Αμ ο Κακογιάννη με τη Στέλλα, ο Καμπανέλη. Γιατί παιδιά με αυτό το συγχρονισμό κολλά δεξιήτιδα και μετά δεν σε πιάνει θεραπή. Μετά έρχεται το 2012 με την οικονομική κρίση και μετά φτάνει να έρχεται να τραγουδείς αφιλοκερδό σε λαϊκές γειτονιές ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας της αριστεράς και της Πρόοδου δηλαδή. Και το γιαουρτώνεις. Τον Νταλάρα, γιατί το γιαουρτώνατε ρε παιδιά. Δεν κρίνω. Έχω ασθενή λύθη. Ο Νταλάρας. Με Παπακοσταντίνο, φουλ αριστεράτζα. Με τόσους αγώνες. Και να του γιαού. Θα μου πεις ήταν δούριος ύπος. Ήταν δούριος ύπος ο Νταλάρας. Γιατί είχε δει αγαμηθείτε στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Και μετά αυτός ήταν που τους κατέβασε Αθήνα. Και συνεργαστήκαν.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο πρωινό μας σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην αρχή, στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης, νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα μέσω των πτυχίων του ΚΙΛ, και αυτό σημαίνει ότι εσείς οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι, θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, επαναλαμβάνω, και ακαδημαϊκού επίπεδου αλλά και στην επαγγελματική σας αναγνώριση, τόσο οι ενεργαστήτες στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα. Kill Greece για τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Το πρωί είχαμε δυσκολίες στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, τι έχουμε. Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά αυξημένη από τον Σκάι και την Κηφισού προς την πλατεία Υποδαμίας, προς το λιμάνι θεωρητικά του Πειραιά. Γενικά είναι βελτιωμένη η κίνηση, θα μπορούσα να πω στο λεκανοπέδιο, αλλά από τις 11.30-12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν οι δύο εθνικές οδοί και η Αττική Οδός, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν. Και χθες, φαντάσου Άρη, έφυγε αρκετός κόσμος, δεν άδειασαν οι δύο εθνικές οδοί προς τα έξω, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι που το παρακολουθούσα. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα βεβαρημένα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στην Αττική Οδό και με αυτήν κλείνω, τι συμβαίνει. Επειδή έχουμε εργασίες στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, έχουμε εργασίες, έχουμε αναμονή και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού για να βγουν σε αυτό τον κλάδο εξόδου.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο δεύτερο μισό τώρα της επικοινωνίας μας. Να κάνω μια μικρή σύνοψη των όσων δεδομένων έχουμε έως τώρα. Ένα μήνυμα της κυρίας Κόκοτα με αφορμή τον πολιτισμό και τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και τον εκθέτουμε, έδωσε την αφορμή να κάνουν κάποια σχόλια και πάνω στα σχόλια ήρθε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για να το υπενθυμίσω όλο αυτό και να σημειώσω λοιπόν ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται από την αρχή όπως ξέρετε, θα εμπλουτιστούν με υπόγειες αίθουσες, θα εμπλουτιστεί το μουσείο, θα εκτεθούν εκ νέου όλα αυτά τα αριστουργήματα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσο την αξία του γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε, αλλά το αναγνωρίζω είναι το, δεν αφορά τόσο εμάς όσο τους ειδικούς και την επιστήμη και τα σχετικά. Εμείς δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να μείνουμε στο γνωρίζουμε. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα κέντρο μάθησης και αυτομορφώσεως επιτακτικό στο να πάμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι εκεί μέσα, θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να αφιερώνει ώρες ατελείωτες γνώσης ιστορίας, δηλαδή την ιστορία του τόπου μας που ανάγεται στην βαθιά αρχαιότητα, σε αιώνες πολύ πίσω. Θα έπρεπε το μάθημα της ιστορίας να το διδάσκει το σχολείο, το πρωτοβάθμιο και σε ένα βαθμό το δευτεροβάθμιο μέσα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα έπρεπε να κάνουν ουρά τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, να βρίσκονται μονίμως μέσα έτσι ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, όχι απλώς ακούγοντας τον παππού και τον πατέρα τους ότι όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολιτισμό, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια, αλλά να καταλαβαίνουν, για να μην είναι σήμερα τα ίδια τα παιδιά στα Βελανίδια και σε μια κατάσταση γιδύλας, να βλέπουν τα ίδια τα παιδιά αυτόν τον πολιτισμό και να δένονται μαζί του. Γιατί αν διαβάζεις ένα κείμενο χωρίς να ξέρεις βιωματικά τι είναι αυτό, ένας θα δώσει σημασία, οι χίλοι θα προσπεράσουνε. Οπότε λοιπόν χαιρόμαστε πολύ που επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται το μουσείο το αρχαιολογικό, το Εθνικό Μουσείο της πατρίδας μας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι στα πρώτα του κόσμου, έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι, εμείς και η Ιταλία, λοιπόν η Ρώμη και εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως, σημειώνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλάζει και ο οργανισμός. Εύχομαι επιτέλους έτσι ώστε να ξεκολλήσει αυτό που λέμε η αντίληψη του δημοσίου, της δημοσιοϋπαλληλίας από το προσωπικό που θα υπηρετεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Από τη διεύθυνση μέχρι όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα των φυλάκων εκεί, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε αίθουσα, και των αρχαιολόγων που υπηρετούν και των άλλων που ερευνούν κτλ. Να γίνει ένας οργανισμός ζωντανός παραγωγής υπεραξίας πάνω στον πολιτισμό που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους που έζησαν σε αυτόν τον τόπο και να τον πάμε αυτόν τον πολιτισμό και εμείς πολύ πολύ παρακάτω, να προσθέσουμε, δηλαδή αντί να έχουμε μόνο τον ΦΠΑ, αντί να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπορούμε μέσω του πολιτισμού που κληρονομήσαμε να βάλουμε εμείς υπεραξία πάνω και να πούμε στον κόσμο, ελάτε εδώ, κοιτάξτε τι φτιάχνουμε με βάση τον πολιτισμό μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να αγαπήσουμε το παρελθόν μας και να μην κομποριμονούμε περπατώντας και να λέμε ότι οι άλλοι ήταν στα μπερανίδια και εμείς ήμασταν ιδιότητα. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά. Ήταν οι πρόγονοι κάπου αυτοί που προήγαγαν τον πολιτισμό και τη σκέψη. Εμείς φοβάμαι ότι στη γηδίλα είμαστε. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα, μην μαστιγωνόμαστε άλλο παραπάνω. Κυρία Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Δάφνη, καλημέρα σας, καλή μου. Κυρία αγαπητή Τόνια, χαίρομαι πάρα πολύ και άλλη μια χρονιά στην Τίνο μαζί με τον μπαμπά ετών 93. Χαίρομαι πολύ και θαυμάζω. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας. Και η κυρία Κωνσταντίνα που της άρεσε ο Elvis Presley. Για εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, προχωρούμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, Platters.

0: Φαντάζομαι όμως ότι το όταν θα φτιαχτεί το νέο μουσείο Ακροπόλεως, οι πέριξ δρόμοι, οι τείχοι των γύρω δρόμων δεν θα είναι γεμάτη μουτζούρα. Και προκειμένου να μην είμαστε στο στόμα του κάθε Μάρκο Ρούμπιο, πολύ σωστά είμαστε στο στόμα του, δεν το συζητώ, πολύ σωστά μας συμπεριέλαβε ο άνθρωπος, δεν θέλω να κρυφθούν άλλα, μήπως δεν το διατυπώνω σωστά. Αλλά για να αποφύγουμε στο μέλλον να μας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών οποιοδήποτε κράτους, αλλά κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επικαλέστηκε την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην ομιλία του προκειμένου στο State Department, προκειμένου να πει ότι υπάρχει δυστυχώς τρομοκρατία. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς, είπε ο Ρούμπιο, δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Και αυτό μου έδωσε την αφορμή να πάω να σκαλίσω στο αρχείο μου ένα κείμενο του Ηλία Κανέλη, το οποίο δημοσιεύτηκε με αφορμή την δολοφονία της Νέστορα πριν από λίγες μέρες, ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του. Έγραφε ο Ηλίας Κανέλης εκείνη την ημέρα. Η αριστερή βία είναι συστατικό της ιδεολογίας όσων την επικαλούνται. Από το κουκουέ που γιορτάζει το εφήλιο μίσος μέχρι τον αναρχικό χώρο που καίει με γκαζάκια ή μολότοφ τους υπηρέτες του συστήματος. Από τις διάφορες κινήσεις στα πανεπιστήμια που πλακώνουν στο ξύλο συμφοιτητές τους με τους οποίους διαφωνούν. Ή, διαζευτικό, καθηγητές τους που επιδιώκουν να εφαρμόσουν την ομιμότητα μέχρι τους αντισημίτες και καλά. Free Palestine που ψάχνουν Εβραίους στα λιμάνια και τις πλατείες. Η κυβέρνηση με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να την απονομιμοποιήσει, επειδή αμέσως όλος ο συγγενής ιδεολογικός χώρος των εραστών της βίας εξεγείρεται κατηγορώντας αυταρχικές μεθοδεύσεις και πολιτικές διώξεις στην κυβέρνηση, εννοεί και απειλώντας με βίαιη κλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση, δηλαδή το κράτος, συνεχίζει ο Κανέλης, παρεμβαίνει ουσιαστικά μόνο σε πολύ ακραία συμβάντα, εσχάτως όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του κατασκευαστή της τρομοκράτης στους Αμπελόκηπους, στην περίπτωση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα και κατά του Ρουβίκονα που βγήκε περιπολία για Εβραίους, επειδή όλη αυτή η επιχείρηση θύμιζε την Χρυσή Αυγή. Κατά τα άλλα, όσο η βία δεν εκτρέπεται, είναι αποδεκτή από την αριστερά, στο κάτω-κάτω, όπως έλεγε ένας παλιός Σιριζέος, όσοι την ασκούν έχουν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Το έλεγε ένας Σιριζέος. Τώρα, βέβαια, αυτός πια είναι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι στην καινούργια εκδοχή του Τσίπρα. Αν άλλωστε δεν ήταν αποδεκτή, δεν θα έβγαιναν στις συγκεντρώσεις κρατώντας σημαίες τηλιάρια τα βλαστάρια των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που όλα μαζί φωνάζουν βοηδός, εκείνο το που θυμίζει σαν να είναι μια αγέλη φουκαράδων με σοβαρά προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία, που δεν θα μας ενοχλούσε αν ήταν αποτέλεσμα φύσης δυστυχώς, αλλά είναι μιας επίκτητης διαδικασίας η οποία τους κάνει έτσι για να ξεχωρίζουν, υποτίθεται. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον είμαστε και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά και η δικαιοσύνη, που είναι ο άλλος πυλώνας εξουσίας, θα αντιμετωπίσει, εκτός και αν χρειάζεται καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να το φτιάξει η νομοθετική εξουσία, δηλαδή να γίνει, όπως το λέει ένας πολιτικός, πενινταράκια στα χέρια των δικαστών, να γίνει απλή υπόθεση το ότι όποιος τοποθετεί εμπριστικό μηχανισμό θα γνωρίζει τη φυλακή. Δεν θα είναι συμβολικού χαρακτήρα η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού επειδή είναι τα γκαζάκια, τα κιά, το υποκοριστικό. Γιατί εμείς όταν λέμε τρικ, λέμε τρικάκια. Άρα, έλα μωρέ, τι κάνουν τα παιδιά, δύο χαρτιά πετάξανε. Επειδή έχω υποστεί στον προαύλιο χώρο που έχουμε εκεί μισό μέτρο στην είσοδο της πολυκατοικίας μου, το τι θα πει εισβολή με τρικάκια, σας λέω λοιπόν ότι είναι ευθεία παραβίαση ευθεία παραβίαση της οικογενειακής μας εστίας όλων όσοι κατοικούμε σε αυτό το κτίριο, το τετραόροφο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένω. Αλλά ξέρετε, αυτά τα βλαστάρια σας ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να δουν τι σημαίνει να έρχεσαι να πετάς τρικάκια στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου. Δεν το έχουν γνωρίσει ποτέ, γιατί είναι τα βλαστάρια σας, τα οποία βέβαια έφτασαν να γίνουν αναρχάκια επειδή μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που ο μπαμπάς κουκουρούκου και η μαμά επίσης κουκουρούκου. Ζητώ συγγνώμη τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε ομά αυτά τα πράγματα. Διότι όσο η μαμά κουκουρούκου και ο μπαμπάς κουκουρούκου, είτε με όποια ιδεολόγημα, είτε από αδιαφορία, είτε γιατί μετάνιωσε που παντρεύτηκε, αλλά αυτά δεν με αφορούν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω αυτά, δυστυχώς κάνε στα παιδιά πάνω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, για να το καταλήξουμε, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία μας, κύριε Πρωθυπουργέ, διαμέσου της να κάνουμε μια σύσταση στη δικαστική εξουσία, που είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, εκτός και αν βγείτε και μας πείτε, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, ότι χρειάζεται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση. Το καταλαβαίνω. Να το κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της νομοθετικής εξουσίας. Αλλά φαντάζομαι και η εκτελεστική εξουσία, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σύμφωνη ότι από τούδε και στο εξής δεν θα συσσωρεύονται στα γραφεία των ανακριτών φάκελοι πάνω από 100 για τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού με γκαζάκια, τα οποία και η δημοσιογραφία μέσα στο πρόβλημα εννοείται με τα αφεντικά και τους δημοσιογράφους να λένε «Εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, εντάξει τώρα». Τον ξέρουμε αυτόν εκεί τον Πορτοσάλτε τώρα, ενοχλητικός είναι, τοξικός είναι, το ακούγατε κύριε Πρωθυπουργέ, στο περιβάλλον σας το λέγανε. Λοιπόν, τοξικός είναι, εντάξει μωρέ, το βάλουμε τώρα λίγο, δεν πειράζει. Να του γίνει μάθημα, ξέρει αυτός. Ή αν τον λένε καμπουράκι, ή αν τον λένε όπως τον λένε. Δεν είμαστε και πολλοί, οι δακτυλοδεικτούμενοι σε αυτό το επάγγελμα δεν είμαστε και πολλοί, λίγοι είμαστε. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε λοιπόν να μην μας αναφέρει ο Μαρκ Ρούμπιο του μέλλοντος, θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μην καθόμαστε σαν μπίμπιδες και χαζεύουμε το πρόβλημα και δολοφονούνται άνθρωποι. Νομίζω. Διαλυματάκι.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix.
1: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Ο φίλος μου ο Θανάσης, τον καλημερίζω, μου γράφει «Καλημέρα αγόρι», εγώ είμαι το αγόρι μου, λέει «Έχεις μπιπ και τα λες σχήμα, μπράβο, αλλά με αυτή τη μουσική θα ερωτευτούμε πάλι τους εφηβικούς έρωτές μας». Όχι, δεν θέλω ξελογιάσματα, Θανάση μου, τέλος αυτή την ηλικία, γι' αυτό πάμε να ηρεμήσουμε.

Εντάξει, Θανάση, είναι αποθητικό αυτό. Βγήκε και ο πρόεδρος θες, αλλιώς πρόεδρας, ο οποίος είπε, παιδιά μας την πέσαν οι Κινέζοι το 20 και γι' αυτό έχασα τις εκλογές από τον άλλον. Στο μεταξύ, αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος τα έχουν διαψεύσει οι υπηρεσίες του, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρας, οπότε μπροστά στον πρόεδρα δεν ξέρω αν μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να του πει «Σε βλέπω». Οπότε κάθονται όλοι και τον ακούνε. Τι λέει ο πρόεδρος? Αυτά που έλεγε και το πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Ο πρωθυπουργός μας όμως χθες από την πνίκα είπε κάτι ωραίο, το οποίο το έχω κρατήσει, κυρίες και κύριοι, 50 δευτερόλεπτα είναι όλο και όλο, θα το ακούσουμε τώρα και ταυτοχρόνως, όπως θα ακούτε τον πρωθυπουργό, σημειώστε στην ατζέντα σας, φίλες και φίλοι. Δεν θα προλάβω γιατί σε λίγο θα έρθει ο Ψαριανός, οπότε θα μπλέξουμε σε διάφορα, λοιπόν, και, γιατί και αυτός κουκουρούκου είναι και θα τρέχουμε σε άλλα ντάλα. Σημειώστε στην ατζέντα σας, να μην ξεχάσετε να διαβάσετε. Σήμερα είμαι στο Σαββατοκύριακο, είναι εκτενές το κείμενο, τον Ζαχαρία Ζούπη σήμερα στο liberal.gr.

0: έρευνα opinion poll για το liberal. Κυρίαρχη κεντροδεξιά, παύλα, νέες προκλήσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Θα ασχοληθώ με αυτήν την ανάλυση από Δευτέρα. Κάτι θα πω σε λίγο με τον Γρηγόρη, αλλά αναλυτικώς πρέπει να την πιάσω από Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί 3 ώρες έτσι κι αλλιώς. Και τώρα κλείνω με τον Πρωθυπουργό, αφού υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι αύριο έχουμε την 5η εκπομπή για την πολιτιστική επανάσταση στα χρόνια της δικτατορίας 1970-1973 και την Κυριακή μαζί μας μουσικές 19ου αιώνα, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική, με προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο. Κλείνω με τον Πρωθυπουργό χθες από την Πνίκα μια πολύ σοβαρή προσέγγιση, αυτό που λέμε ενός κεντροδεξιού πολιτικού. Ξέρω, οι πατριώτες της δεξιάς θέλετε δεξιάντζες, αλλά η κοινωνία επειδή έχει τις μετατοπίσεις της, ακούστε κι εσείς πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να μπορεί να λειτουργεί λίγο και το μυαλουδάκι. Πάμε.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Αυτό το ηχητικό θα το χρησιμοποιήσουμε τη Δευτέρα για να συζητήσουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που επισημαίνει σήμερα στο άρθρο του, στην εργασία που έκανε για λογαριασμό του liberal.gr. Κλείνω το πρώτο μέρος. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, και οι πτυχιούχοι του πανεπιστημίου αυτού, κυρίες και κύριοι, θα έχετε πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι εσείς με το πτυχίο σας θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους πτυχιούχους των δημοσίων πανεπιστημίων, εάν θέλετε να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αν θέλετε να εργαστείτε και σας επιλέξει και ο δημόσιος τομέας. killgreece.gr. Διάλειμμα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η
9: γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
15: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα παιδιά!
15: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

φτιάξαμε και τα μικροφωνάκια μας, καθίσαμε για καλά-καλά στην καρέκλα μας. Φορέσαμε και τον ήλιο, τον ηλιάτορα, όπως βλέπετε εδώ. Ξέρεις ότι έχω ντυθεί σαρδέλα σήμερα, κυρία Κατσούλη, έτσι. Δεν το έδεσαι αυτό σήμερα. Α, κυρία Κατσούλη, να, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, αυτή η τσιπούρα δεν είναι σαρδέλα, λέει ο Κατσούλης. Καλά, θα σας δείξω το πίσω μέρος της μπλούζας. Από τον ντάμ είναι, γιατί πρέπει να πάτε να πάρετε τέτοια μπλουζάκια, να έχετε ωραία εμφάνιση στις θάλασσες. Για να πάτε να ντυθείτε σαρδέλες, να ντυθείτε ήλι, να ντυθείτε ό,τι θέλετε, να το ευχαριστηθείτε. Ντάμ που έχει εκπτώσεις και που μπορεί να σας ντύσει. Τι να σας πω τώρα, να κάνετε τη διαφορά. Δεν βλέπετε μένα, δεν βλέπετε μένα. Πες Κατσούλη. Θα φόραγες εσύ τέτοια μπλούζα, Κατσούλη? Εσύ μικροκόδηλους θα φόραγες. Τι θα φόραγες? Εγώ έβαλε τις σαρδέλες μου, τον ήλιο μου και αυτά. Έρχομαι. Και όχι τίποτα άλλο. Ήδη το πάω όλα. Μπας και έρθει η ώρα για τις διακοπές. Για να περάσουμε και καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα πέρα ως πέρα. Είμαστε εδώ. Δυτικά FM 92,8. Και έχουμε πολλές ειδήσεις να πούμε σήμερα. Και ακόμη μεγαλύτερο παρασκήνιο. Βέβαια, και γιατί έχουμε μεγάλο παρασκήνιο? Αν δεν έχουμε μόνο από το κομμάτι που έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα. Όχι. Έχουμε και από την Ελλάς. Ναι, γιατί λέει έφυγε άνατος, μας παίρνει και τηλέφωνο αυτή την ώρα, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα. Γιατί λέει ο κύριος Ζαμπάρας, λέει ανεξαρτητοποιήθηκε. Καταλάβατε, δεν έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Αν μας δώσει και λίγο χρόνο ο κύριος Ζαμπάρας, τώρα που μας κάλεσε ο άνθρωπος 9 και 10, μωρέ παιδί μου, από πάνω ήταν ο έρμος και μας έβλεπε, μας διάβαζε. Λοιπόν, να τον καλέσουμε να μας πει και τη δική του άποψη. Εδώ είμαστε, άλλωστε οι απόψεις και οι θέσεις του καθενός δημοκρατικό δικαίωμα είναι, έχει να ακούγεται και να βλέπουμε και τις επόμενες κινήσεις. Σήμερα γιορτάζει φίλη μου η Μαρίνα και ο φίλος μου ο Μαρίνος. Έχουμε λοιπόν τη Αγία Μαρίνα σήμερα. Στη Μαρίνα την Καβαλάρη θα στείλουμε καλημέρες. Όλες τις Μαρίνες που γιορτάζουν και τους Μαρίνους. Τι όμορφο όνομα και αυτό, ε? Δεν είναι πολύ όμορφο όνομα, κύριε Κατσούλη μου? Δεν τρέσει παιδιά του Κατσούλη. Οπότε είναι να μου φέρετε με ένα γλυκά, μην τον κεράσετε αυτόν σήμερα. Να τον αφήσετε έτσι. Με στην ξυνήλα του σήμερα. Τι στενοχωρέθηκε για κάποιο λόγο σήμερα, είσαι κάπως? Γιατί δεν έχει πάει ακόμα να κουρευτεί, εντύπωση μου κάνει. Παιδιά, σε προβατίνα είναι το μαλλί του σήμερα που το βλέπω. Ήρθε εδώ, πήρε και το, πώς το λένε, το control από το air condition, σηκώθηκε, τα μάζεψε όλα, δεν είπε κουβέντα. Να ανησυχήσω. Να ανησυχήσεις, λέει, βεβαίως να ανησυχήσεις. Γιατί φαρμακώθηκες από κάτι και δεν το ξέρω. Στην Κική, την Κωνσταντινή, να στείλω καλημέρα. Καλημέρα, Δημητρούλα. Άντε, Κική, θα βγούμε το ίδιο διάστημα διακοπές. Νάτι και η Ράνια μας. Η Ράνια Παπαδοπούλου μας παρακολουθεί. Γεια σου, Γιώργο, γυρνά. Ναι, να του στείλεις, να του στείλεις, Γιώργο μου, βεβαίως να του στείλεις. Να του στείλεις φρεσκότατη πατσά, να τον εκδικηθώ σήμερα τον κύριο Κατσούλη. Όχι, θα τον αφήσω έτσι. Ήρθε και πήρε πρωί-πρωί. Δεν προλάβαμε, παιδιά, να πούμε καλημέρα. Μπήκε μέσα τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, πήρε το κοντρόλ και έκοψε. Γιατί, παιδάκι μου, τα κοντρόλ, ξέρετε, για τα air condition, τα έχει αυτό ο καζέ, μην τα πάρει κανένα και τον αιματιάσουμε. Στις ομορφιές σου, λέει η Μαρία η Κουζέλη, όπως πάντα. Αν έχεις ένα ντάμα από κοντά και σε δίνει και σε περιποιείται. Πού είσαι, Νίκο Καραπάνο, που έχω να σε δω και να σε ακούσω τόσο καιρό? Καλημέρα, Νίκο Καραπάνο. Μιλάμε τώρα για τον πρώην Δήμαρχο Μεσολογγίου εδώ που μας παρακολουθεί. Και τι γίνεται, γιατί ακούγεται το όνομά σου για τον Σαμαρά? Θα πας κατά εκεί, θα κόψεις κατά εκεί? Να, ένα ωραίο ερώτημα. Για δώσ' μας την απάντηση, πάρε μας ένα τηλέφωνο, σε βγάλουμε και σένα στον αέρα. Να μας πείτε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται γενικότερα. Μεγαλομάρτυρος, λέει, Μαρίνης προστάτητα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους. Ορίστε. Δεν την έχω εγώ προστάτητα, που έχω την εξανθηματική νόσο ακριβώς απέναντι κάθε μέρα εδώ και τραβάω τον παθόν μου τον τάραχο. Πότε θα πας να κουρευτείς, είπαμε, σαν προβατίνα. Κάτσε καλά, θα γυρίσω την κάμερα. Τι, θα τα αφήσεις να γίνει μπουκλά? Α, δηλαδή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα πετάς την μπουκλα? Άστινε, γιατί όπου να είναι θα έχουμε εκλογές και πόσο να αντέξω κι εγώ, μοναχή μου? Δεν έχω και μπουκλα πια να πετάξω, πια και τις κούρεψα κι εγώ. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά σήμερα και σήμερα η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Και γιατί να μην έχει παρασκήνιο με όλα αυτά που γίνονται? Η Κλεάνθη μας στέλνει την καλημέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα είναι. Στο μεταξύ, αύριο έχουμε να πούμε και την κινητοποίηση στη Ραΐνα. Όπου εκεί μαθαίνω, λέει, θα είναι και η Μαρία Ικαριστιανού, η πρόεδρος της Ελπίδας. Για να δούμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε και από εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο. Όχι ότι δεν είναι ζεστές αυτές οι μέρες. Κάτι 39. Χτυπήσανε 38-39. Όχι, που μας έλεγε ο Κατσούλης, μην κάνετε έτσι, θα είναι μέχρι 35-36 βαθμούς. Εγώ δεν είδα
35-36, Γιώργο μου, είδα παραπάνω. Τι πότε, προχτές τα έλεγες. Άλλο το προχτές λέει. 35 είχε προχτές. Άστα εσύ. Γιατί δεν έδειξες και το 3, έδειξες μόνο το 5 και μου ήρθε η ανοιχτή παλάμη πρωί-πρωί. Δηλαδή δεν μπορώ να σε κάνω καλά με τίποτα. Καλημέρα στην Άρτεμις που μας παρακολουθεί. Καλημέρα Δήμητρα, λέει να τις καρδούλες και τα 30 φυλάκια εδώ. Σας παρακαλούμε κυρία Άρτεμις, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Μήπως θα μπορούσατε, λέγω, μήπως θα μπορούσατε να μας στείλετε και καμιά τσουκνίδα και κανένα γαϊδουράγκαθο εδώ για τούτον εδώ. Πάνω Ασημακόπουλε, καλημέρα. Τι ωραία που περάσαμε χτες παρόλο που εγώ έπινα νεράκια. Πατρούλα Γρομιτσάρη, την καλημέρα μου σε όλους. Λέει Πατρούλα, ναι, γυρίζω στα παραπολιτικά εγώ. Α, καλά, καλά, ένα τρομερό παρασκήνιο έχω να σας πω σήμερα. Τι δεν έχω να σας πω σήμερα? Έχω να σας πω από το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. Έχω να σας πω από την Ελπίδα. Έχω να σας πω από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα το τερματίσω, θα το κάψω με το ΠΑΣΟΚ. Πως δεν το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε? Βέβαια, μην κάνεις όνειρα εσύ ότι θα το κάψεις. Εγώ θα τα κάψω όλα. Τι ωραία μουσική παίζει σήμερα, τι σε βρήκε? Κουάντο, κουάντο ακούω σήμερα. Πα, πα, πα. Τι ωραίες μουσικές.

Και στον Νότι μας εδώ καλημέρες λέει. Καλημέρα στον Νίκο Νότι. Γιατί μου αρέσει αυτό το όνομα, με όνομα και επώνυμο. Πολύ μου αρέσει, φοβερό. Χτίζουμε σήμερα για με αντοχή για μια ζωή, λένε οι αδελφοί Αγγελοί που σας στέλνουν την καλημέρα τους και συμπληρώνουν 20 ολόκληρα χρόνια και πάνε τώρα πια στο 21ο έτος από τότε που έβαλαν τα θεμέλια και έφτιαξαν μια τεράστια κατασκευαστική εταιρεία. Λοιπόν, οι αδελφοί Αγγελοί είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο και που σίγουρα προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Έχουμε νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εννοείται, οικοδομικές άδειες κάθε τύπου, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις, ό,τι θέλετε. Αφού έχουν τεράστια εμπειρία οι άνθρωποι, ξέρουν τη δουλειά τους. Στο καινούριο, εδώ του Δήμου Αγρινίου. Πάρτε και ένα τηλέφωνο στους αδελφούς Αγγελοί 6944-527-623. Πού σκοπεύεις εσύ να σκαρφαλώσεις και climbing. Τόσο να σκαρφαλώσεις. Εγώ έχω μια σικιά που λες έξω στην αυλή μου. Ένα τεράστιο πανέμορφο δέντρο γεμάτο καρπούς. Καλημέρα Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωμάτες. Έτσι τις λέει μια μικρή μου φίλη τις δωμάτες. Δεν τις λέει ντομάτες, λέει δωμάτες. Τις οποίες θα κάνω γεμιστές σήμερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αυγουλάκια. Εκ των οποίων τα δύο αυγουλάκια λένε τις πάπιες. Οπότε τα φάω, θα κεράσω τον κατσούλι μάλλον εγώ αυτά. Να αρχίζει πα-πα-πα-πα, να κάνει τον πάπου δηλαδή ένα πράγμα. Τι έλεγα καλέ πριν και ξέχασα, πα-πα-πα-πα, λέει ο Κατσούλης, έτσι θα κάνω. Όχι, λέει ο Κατσούλης, να κεράσεις πουθενά αλλού που κάνουν την πάπια ορισμένη. Καλά, δεν τρέπεσαι να σκέφτεσαι έτσι. Φαντάζομαι για κανένα πολιτικό θα λες πάλι. Ούνα χαθείς να χάνεσαι, ντροπή και γάνα σου μαζί. Και αν δεν ξέρετε εσείς τι είναι η γάνα, να μου στείλετε μήνυμα να σας πω εγώ τι είναι οι γάνες. Είναι η γάνα, οι γάνες στον πληθυντικό αριθμό, καταλάβατε. Λέγαμε λοιπόν για τα πολιτικά παραπολιτικά, αυτά τα ωραία που θα ακουστούν αυτές τις τελευταίες ώρες, που δίνουν και παίρνουν και μάλιστα πολλά σενάρια, παρόλο που ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει εγώ θα τις κάνω, λέει, τις εκλογές πέρα στους πέρα κάμπους, λέει, το Μάρτι. Δεν παχαίνουν οι μύγες όμως το Μάρτι, τον Αύγουστο ξέρω εγώ ότι παχαίνουν οι μύγες, κρατάνε λίπους για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο. Οπότε μένα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν δούμε στο φθινόπωρο εκλογές, γιατί τα επιτελεία των υποψηφίων ή των βουλευτών ή των υποψηφίων μπαίνουν σε μια διαδικασία και να είναι όχι έτοιμα απλά, πανέτοιμα. Στα μήκη και τα πλάτη, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Από εκεί και πέρα, και επειδή στην αριστερά έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πάρα πολλές εξελίξεις, στην κέντρο αριστερά, να μην σας κάνει καμία εντύπωση αν δείτε μεταγραφές σε διάφορα επίπεδα. Επίσης, τι γίνεται και στο Πασόκ, τι να είπανε χτες στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία παρέπεμψαν, λέει, το Γιώργο το Ζήσιμο και από την άλλη μεριά το Βαγγέλη το Γάκη. Γιατί τους τάπανε, λέει, αυτοί εδώ και δεν τους άρεσαν έτσι όπως τάπανε. Τους είπανε, δεν είναι έτσι. Τι είναι αυτά που βγαίνετε και λέτε, α, μη με φαρμακώνετε, παιδιά μου, τώρα κι εσείς. Δηλαδή και στο Πασόκ. Και στο Πασόκ θα πρέπει να παίξετε διαφορετικά. Και όχι έτσι όπως πάτε να παίξετε με γκρίνιες, φασαρίες, διότι μαθαίνω ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο πολύ θα ήθελε να είναι ξανά στο προσκήνιο και να μπει σε μια διαδικασία, λέει, να εκλεγεί, να ξαναματά εκλεγεί δηλαδή ένα πράγμα, και βάζει φυτιλιές δεξιά και αριστερά, ιδιαιτέρως αριστερά. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Κουδούνα που μας παρακολουθεί. Μα και για ποιον χτυπάει Κουδούνα τώρα που το σκέφτομαι, αλήθεια, εκεί στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ντραγκαντρούν η Κουδούνα. Και δώσ' του Κουδούνα. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά όλων το μήνυμα που εστάλει προχτές το βράδυ, που έγινε μεγάλη συγκέντρωση για τον απολογισμό, τέλος πάντων, της περιφέρειας μεταξύ με τον Νεκτάριο Φαρμάκη και φυσικά το Θανάση Μαυρομάτι. Αλλά η Κουδούνα δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι ήχο έφτασε στα αυτιά ορισμένων, έτσι. Αυτά τα ωραία σε πρώτη φάση. Να δούμε τι λέει και η συνείδηση που την έχουμε στα χέρια μας εδώ. Με εντυπωσιακή προσέλευση ο απολογισμός της περιφέρειας. Φαρμάκησε το Λοακαρνανή, αλλάζει παντού. Θανάσης Μαυρομάτης, έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη. Αν κληθώ να είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα παραιτηθώ από αντιπεριφερειάρχης. Το επόμενο θέμα, ζωονώσει και όχι μόνο πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο, μείωση διαρκείας. Δυτική Ελλάδα 19% η μείωση στα πρόβατα, 16% η μείωση στα βοηδή.
Πάμε στο επόμενο θέμα. Δύο νέες απάτες σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι άρπαξαν χρυσές λίρες σε κοσμήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και δεν πρόλαβε να στεγνώσει η γλώσσα μας που λέμε για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων που εξαπατούσαν τους πολίτες, ιδιαιτέρως τους ηλικιωμένους, εδώ στο Αγρίνιο και όχι μόνο, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είχαμε νέο κρούσμα. Τρελή πορεία γιοταχή σε τροχείο στον Άγιο Κωνσταντίνο, το επόμενο θέμα. Δήμος Αγρινίου ΣΕΔΑ ανέδειξαν το έργο των δομών αστέγων. Αλήθεια, τι ανάγκη υπήρχε τώρα να αναδειχθεί το έργο των δομών αστέγων μέσω του ΣΕΔΑ? Δηλαδή, σε τι βοήθησε όλο αυτό, τι κάνει ο ΣΕΔΑ και ο Δήμος Αγρινίου? Μήπως είναι και μια προεκλογική φιέστα κι αυτό? Άνω Κεράσοβο, κίνδυνο πυρκαγιά από κλαδιά δέντρου που ακουμπούν στα καλώδια τη ΔΕΗ. Πόσο άλλο πια? Υπάρχει ένα δέντρο εδώ που τα λέμε, δηλαδή. Για καθίστε καλά. Και οι κάτοικοι εκεί στο Άνω Κεράσοβο, και δεν είναι μόνο το Άνω Κεράσοβο, είναι και άλλες περιοχές που ακουμπούν τα δέντρα πάνω στα καλώδια. Δηλαδή, αν μια τσακ να κάνει, μια τσαφ να κάνει, θα καεί όλη η περιοχή. Πόσο δύσκολο είναι να κοπεί πια ένα δέντρο? Πόσο πια? Και πάμε και στα ευσυνείδητα. Παναγιώτης Καψάλης, ψάξτε, λέει, νέες δικαιολογίες.

στέλνουμε στο κταίο που κάνει τον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο να κρατά το όχημα σας ασφαλές στο δρόμο. Αυτό έχει αξία. Είναι στην περιοχή του νοσοκομείου Αγρινίου και μάλιστα στο 3ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Και το κταίο ελεγκταίων είναι στη διάθεσή σας από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, γιατί προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για τα οχήματά σας. Είτε αυτά είναι δίκυκλα, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι γιοταχή, είτε οτιδήποτε. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία, εννοείται και συνέπεια. Και εσείς εύκολα, πολύ εύκολα, θα κλείσετε το ραντεβού σας καλώντας 2641-039.000 ή θα πεταχτείτε στην επιδοχή των εγκαταστάσεων και θα κλείσετε και το ραντεβού.

Στην περίπτωση ότι που δεν το γνωρίζετε, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, γιορτάζεται, λέει, με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κάθε χρόνο 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό, λέει, σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κλπ. Όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου και τα συναφή. Εγώ δεν είδα να καταδικάσουν την Τουρκία για γενοκτονία όπως θα έπρεπε και να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων όπως θα έπρεπε, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτά τα ωραία λοιπόν είναι που πρέπει να βάλουμε μπροστά και να δούμε πού θα μας βγάλει. Στην περίπτωση που θέλετε στο μεταξύ να πάτε σινεμά, να πάτε ένα κινηματογράφο, πολύ καλά θα κάνετε, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχει ανοίξει τις πύλες του ο κινηματογράφος Ελληνής, και μάλιστα μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο και έχει και μια δροσούλα. Βέβαια δεν σας τα λέω μόνο για τον κινηματογράφο, το αξίζει και το λέμε. Έχουν κάνει οι άνθρωποι επιλογή για την Οδύσσια, έκανε πρεμιέρα, γέμισε ο κινηματογράφος, δεν έχω εικόνα ακόμη να σας πω αν το κοινό είναι ικανοποιημένο, αλλά με αυτά που έχω δει εγώ και έχω διαβάσει, το τελευταίο που θα πρέπει να είναι το κοινό είναι να είναι ικανοποιημένο. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε την ταινία και βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπητή μου Δήμητρα, καλημέρα στο Βοναπάρτη. Ποιος είναι, παιδί μου, ο Βοναπάρτης? Ποιον βαφτίσαμε Βοναπάρτη? Ποιος θα καλύψει, λέει, την τρύπα των 3 εκατομμυρίων ευρώ? Α, παπά. Και ο Βοναπάρτης μέσα σε όλα αυτά ποιος είναι? Μποναπάρτε. Είναι ψηλός αυτός, δεν είναι? Αν αυτό που έχω στο μυαλό μου έχεις κι εσύ, αυτός είναι ψηλός, δεν είναι Βοναπάρτης. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο μας, δηλαδή. Είναι δυνατόν? Ο Βοναπάρτης ήταν κοντός. Τι κρατάει ο Ναπολέον, τη θυμάστε τη διαφήμιση? Πού βγάζε μετά ένα χαρτί υγείας από εκεί που κράταγε. Διαφημισούλες, λέει ο Κατσούλης, και επιστρέφουμε.

0: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπαλή.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και

0: μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

μας, καλέστε μας να μας πείτε καλημέρες. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 του Day News, τα νέα της ημέρας. Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα και ο Γιώργος ο Κατσούλης, έτσι με διάθεση χορευτική και όπα. Παίζει μουσικούλες εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα μαζί σας. 9 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Μίλτο Ζαμπάρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν έφυγε από τη Βουλή. Θα περίμενε κανείς ότι θα μπει ο Μίλτος Ζαμπάρα στη διαδικασία της απαραίτησης και από εκεί και πέρα να πάρει κάποιος τη θέση του. Στην περίπτωση που ο κύριος Ζαμπάρας απαραιτούνταν, να ξέρετε ότι ο αμέσως επόμενος είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ήδη στην ομάδα Τσίπρα, στο στενό πυρήνα της ομάδας Τσίπρα, στην Ελλάς. Οπότε λογικό θα ήταν να μην καταλάβει την έδρα. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Βαρεμένος. Καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε ο κύριος Ζαμπάρας αποφάσισε να φύγει μεν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην φύγει και από τη Βουλή, να ανεξαρτητοποιηθεί. Διατηρεί μάλιστα την έδρα του και όλα τα κοινοβουλευτικά του δικαιώματα. Ενώ βέβαια η αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ενισχύει τα σενάρια για νέο κύκλο να κατατάξουν στο χώρο της κέντρο αριστεράς, και το στρατόπεδο που φέρεται να κινείται ο κύριος Ζαμπάρας και να έχει και προσωπικές και πολύ καλές σχέσεις είναι αυτό της Όλγας Γεροβασίλη. Τώρα, ο Μίλτος Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν παραιτήθηκε, και η διαφορά, θέλω να το έχετε στο μυαλό σας, μόνο αμεληταία δεν είναι. Ακούστε το αυτό που σας λέω. Διατήρησε λοιπόν την κοινοβουλευτική του έδρα, τη βουλευτική του έδρα, επιλέγοντας να συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ετωλοακαρνανίας, και μάλιστα έστειλε και στον πρόεδρο της Βουλής την ανάλογη επιστολή. Δεν προκάλεσε σε καμία περίπτωση ιδιαίτερη έκπληξη σε αυτούς που γνωρίζουν τι συμβαίνει κομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, για κάποιους ο κύριος Ζαμπάρας συγκαταλέγεται σε αστελέχη που εδώ και καιρό τοποθετούνται πολιτικά κοντά στο μπλοκ της Όλγας Γεροβασίλη, το οποίο είναι σε ανοιχτή τροχιά σύγκρουσης με τη σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε. Η αποχώρησή του θεωρείται ένας ακόμη κρίκος, εδώ που τα λέμε, στην αλυσίδα των πολιτικών εξελίξεων που ενδέχεται να οδηγήσουν και άλλους βουλευτές στην ίδια επιλογή. Αλλά το ζητούμενο εδώ είναι το εξής: καλά κάνεις και αναξαρτητοποιείσαι. Το θέμα είναι γιατί δεν παραιτήσε. Τι είναι αυτό που σε κρατάει και δεν παραιτήσε και περιμένεις να δεις πότε θα σου κάνει, αν σου κάνει νεύμα ο Τσίπρας. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι στην επόμενη μέρα. Η εξαρτητοποίηση δεν συνεπάγεται απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας ούτε της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, χωρίς αυτό να είναι αιχμή, γιατί καλά κάνει ο άλλος και επιλέγει να παραμένει βουλευτής ετωλοακαρνανίας, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, οπότε έχει τη δυνατότητα να τρέξει θέματα του νομού. Αυτό βέβαια αναζωπυρώνει τη γνωστή πολιτική κουβέντα που επανέρχεται κάθε φορά που σημειώνονται μαζικές αποχωρήσεις. Όταν ένας βουλευτής δηλαδή διαφωνεί σε ένα τέτοιο βαθμό με το κόμμα που τον εξέλεξε, αν μη τι άλλο, όπως λένε, οφείλει να παραδώσει και την έδρα αρκεί αποχώρησή του, όπως βάζω εγώ το ερώτημα, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το ερώτημα σίγουρα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια για νέους πολιτικούς σχηματισμούς και ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλών το βλέμμα είναι στραμμένο στις κινήσεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε, κάθε ανεξαρτητοποίηση δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική επιλογή. Από ό,τι ξέρουμε, αποτελεί μια ένδειξη ότι ο κατακερματισμός του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και ότι το πολιτικό παιχνίδι για την επόμενη μέρα ξεκίνησε ήδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι επίσης, ότι δεν είναι αν ξεκίνησε μόνο το πολιτικό παιχνίδι τώρα, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό. Αυτές τις κουβέντες που τις ακούς και θα κάνω και θα ράνω και έτσι και αλλιώς και εκείνα και δώσου και πάρε, το θέμα είναι αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί δεν ξεκαθαρίζουν οι βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι, κύριε, παρετούμαστε και ξεκινάμε από την αφετηρία 0 για να φτάσουμε ξανά εκεί που πρέπει. Αλλά η μάνα μου η συγχωρεμένη έλεγε: γαλάτα και μαλάτα και ταρνιά όλα θηλυκά. Αν δεν γίνονται όλα, δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν γίνεται. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν όλοι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουν, αφού θέλουν να πάνε τέλος πάντων στο Τσίπρα ή οπουδήποτε αλλού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο. Τα άλλα τα ακούω και λίγο βερεσέ. Έτσι, και σίγουρα θα πήγαινε στο μυαλό μου ότι και κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω. Και δεν μιλώ για τον κύριο Ζαμπάρα αυτή τη στιγμή, όχι, όχι. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία για να μιλήσω για συγκεκριμένο βουλευτή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Μήπως, μάλλον να θέσω το ερώτημα διαφορετικά, μήπως κάποιοι τα κάνουν όλα αυτά γιατί μπροστά μπορεί να έχουν εκλογές και θα χρειαστούν έξοδα για τις εκλογές? Οπότε σου λέει, δεν είναι καιρός τώρα να τρώμε από τα έτοιμα,
αλλά μήπως ήρθε η ώρα να βάλουμε και αυτά στην τσέπη μας για να έχουμε τα έξοδά μας και αμέσως μετά να προχωρήσουμε. Στρωμένο τους το έχουν πια, στρωμένο.

και στο κομμάτι τώρα της Νέας Δημοκρατίας για να αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα στην ησυχία τους και πάμε λοιπόν να δούμε, έτσι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τον απολογισμό με άρωμα αν μη τι άλλο προεκλογικής εκκίνησης και σίγουρα ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση που έστειλε τόσο ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης, όσο και ο Θανάσης Μαυρομάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης, που μπορεί να μην ανακοίνωσε υποψηφιότητα, αλλά σίγουρα στην ομιλία του άφησε ελάχιστα περιθώρια να αμφιβάλλει κάποιος ότι θα είναι υποψήφιος. Και αυτό που έχει, που κάνει τη διαφορά είναι ότι δεν ήταν ένας συνηθισμένος απολογισμός έργου αυτό που έγινε προχτές τόσο από τον Νεκτάριο Φαρμάκη όσο και από τον Θανάση τον Μαυρομάτη. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που λέμε μια τυπική αυτοδιοικητική εκδήλωση. Η ομιλία που λέτε του Αντιπεριφερειάρχη του Θανάση του Μαυρομάτη εξελίχθηκε σε μια καθαρά πολιτική παρέμβαση που είχε πολλούς αποδέκτες, ισχυρούς συμβολισμούς και σίγουρα μηνύματα που δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από το πολιτικό σκηνικό της ετωλοακαρνανίας που δεν ανήκει μόνο στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας αλλά σε όλο το πολιτικό φάσμα. Και μπορεί ο ίδιος να μην ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ωστόσο, ουσιαστικά τι έκανε, περιέγραψε τον πολιτικό δρόμο που ανοίγεται μπροστά του και επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι έχει υπάρξει συζήτηση στο ανώτατο επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας για τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο. Μάλιστα, μείνεται στη φράση: με τιμά αυτή η πρόταση, με ενδιαφέρει αυτή η προοπτική και όταν έρθει η ώρα, είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη, μόνο τυχαία δεν έχει θεωρηθεί από αυτούς που βρέθηκαν εκεί ή από αυτούς που παρακολουθούσαν μέσω και του δικού μου του λογαριασμού άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ κοντά στον κύριο Μαυρομάτη, οι οποίοι μέσω πλήν σαφώς εκπαραθυρώθηκαν λόγω συμπεριφορών. Η πιο ηχηρή πολιτική παρέμβαση ήρθε όταν ο ίδιος ο Μαυρομάτης επιχείρησε να βάλει τέλος ή να απαντήσει με έναν τρόπο στη φημολογία των τελευταίων μηνών. Και ξέρετε τι είπε? Για το πολιτικό μου μέλλον να ακούτε εμένα και μόνο εμένα. Σε αυτό έδωσε έμφαση, σε μια αποστροφή που κάποιοι την ερμήνευσαν ως απάντηση προς αυτούς που διακινούν σενάρια, εμφανίζονται να γνωρίζουν τις εξελίξεις ή με έναν τρόπο επιχειρούν να επηρεάσουν και το πολιτικό κλίμα. Και η αναφορά αυτή, να ξέρετε, για όσους ήταν εκεί, το παρακολούθησαν, δεν ήταν αποκομμένη από το υπόλοιπα της ομιλίας του. Αντίθετα, αποτέλεσε το σημείο που ο ίδιος έδειξε ότι δεν προτίθεται να αφήσει κάποιους άλλους να καθορίζουν τη δημόσια εικόνα ή τις πολιτικές του κινήσεις. Βέβαια, ο κύριος Μαυρομάτης άφησε να εννοηθεί και το είπε ξεκάθαρα όμως σε μια αποστροφή του λόγου του ότι υπάρχει ένας πόλεμος που γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά εδώ σε τοπικό επίπεδο. Χαρακτηριστική η παραδοχή του ότι θεωρεί ο ίδιος ότι βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων. Ξέρω, λέει, ότι ήδη έχουμε πόλεμο και περιμένω ακόμη μεγαλύτερο. Δεν κατανόμασε πρόσωπα και μηχανισμούς, αλλά γνωρίζοντας σχολίαζαν. Αν όσοι ρίχνουν λάσπη αφιέρωναν στις υποχρεώσεις τους τον ίδιο χρόνο, την ίδια ενέργεια και τον ίδιο ζήλο, ο τόπος μας θα ήταν σήμερα καλύτερος, είπε. Να ξέρετε πάντως ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι καταχειροκροτήθηκε και κάποιοι το ερμήνευσαν ως σαφές πολιτικό μήνυμα σε αντιπάλους του, πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και προς όσους, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, επενδύουν περισσότερο στην προσωπική αντιπαράθεση παρά στην παραγωγή έργου. Και ξέρετε, είχε πολλά μηνύματα η βραδιά αυτή και το πιο σκληρό μήνυμα, ξέρετε ποιο μπορεί να ήταν, η δήλωση που έκανε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να καθορίσει τις πολιτικές του αποφάσεις. Δεν κρύβομαι, λέει, δεν φοβάμαι, δεν πρόκειται να ζητήσω την άδεια κανενός για να υπηρετήσω τον τόπο μου. Πιστέψτε με, οι ισορροπίες οι κομματικές στη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα, γενικότερα στα κόμματα, αλλά στη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα, είναι σε τεντωμένο σκηνή. Πραγματικά είναι σε τεντωμένο σκηνή. Και δεν είναι επεξεγέλασε το γεγονός ότι και ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, τοποθετήθηκε δημόσια για τον Θανάση Μαυρομάτη. Δηλαδή, να σας δώσω καταλάβετε, δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αναφορά συνεργασίας. Αντίθετα, επέλεξε να το αποδώσει πολιτικού ηγέτη με εθνικά χαρακτηριστικά. Γιατί, τι είπε? Πολιτικό κεφάλαιο όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Προσέξτε τι είπε για το Φαρμάκη ο Μαυρομάτης, και αποκάλυψε ότι η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής, λέγοντας πως είναι φίλος μου, είναι αδελφός μου και σύντομα, λέει, θα συνδεθούν και με κουμπαριά. Και στα έλεγα εγώ από χτες, Κατσούρη, στα έλεγα. Πάμε να ραφτούμε. Πάμε, παιδάκι μου, να ραφτούμε. Δεν ξέρεις τι μας βρεις. Η παιδιά, όχι καλοκαιριάτικα. Αφήστε λίγο να φύγει ο Αύγουστος.
Γιατί έχει πολύ ζέστη δηλαδή. Εκτός πια και αν σκοπεύετε να παντρευτείτε, κύριε Μαυρομάτη, και μας βάλετε τίποτα σε κανένα αεροπλάνο και μας πάτε στην Αλάσκα. Και το ευχαριστηθούμε δηλαδή και εμείς, δροσιστούμε. Καταλαβαίνετε τώρα λοιπόν σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Αντιλαμβάνεστε. Γιατί όταν λέει ο Μαυρομάτης δεν βλέπω μπλε, πράσινους ή κόκκινους, βλέπω ανθρώπους. Επιχείρησε αν μη τι άλλο να απευθυνθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο από αυτό που μπορεί να έχει εικόνα κάποιος. Υπενθύμησε ότι πως 27.000 κάτι κοντά στους 28.000 σταυρούς έλαβε στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις ή τι θα υποθεί ακόμη, γιατί είναι προεκλογικός ο καιρός, όπως σας λέω, και κάποιοι, ξέρετε κάτι, θεωρούν ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά, όπως βιάζεται να πει κάθε λίγο και λιγάκι ο Μητσοτάκης. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει και άμα θέλει, ας κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τους έχει σκάσει στο κεφάλι τώρα ο ΠΚΠ και καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Εάν οι εκλογές γίνουν αργότερα, θα γίνουν γιατί φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν ούκο λίγα σκάνδαλα.

Την καλημέρα μας στον Ηροστρόμ, την καλημέρα μας λοιπόν στο Γιάννη τον Σταυρόπουλο που είναι και υπεύθυνος του εξουσιοδοτημένου καταστήματος από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Είναι το σημείο πώλησης που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου το όνειρο Strom, απευθείας εννοείται από την παραγωγή και πάντα σε εργοστασιακές τιμές, δηλαδή όλο το χρόνο. Δεν είναι μόνο θέμα περίοδου εκπτώσεων. Στο όνειρο Strom όλο το χρόνο όλα τα προϊόντα είναι σε εργοστασιακές τιμές. Τι βρίσκεται εκεί? Μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Θα σας καλύψουν σίγουρα κάθε ανάγκη. Ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα, φρόδι. Αυτό που έχει αξία είναι ότι είναι ελληνικής κατασκευής από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Είναι οι τιμές εργοστασιακές και ανάλογα με τις αγορές σας, προσφορές και δώρα. Έτσι. Χωρίς υπερβολικό κόστος, η φιλοσοφία είναι απλή, όπως σας λέω, χωρίς υπερβολικό κόστος, ποιοτικός ύπνος για όλους μας. Και πού θα βρείτε το όνειρο Strom? Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κάντε ένα τηλεφωνάκι νωρίτερα, γιατί θα το χρειαστείτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκθεση που είναι κοντά μας πια και που μπορείτε να την επισκεφτείτε, όπου εκεί, πιστέψτε με, θα βρείτε και άλλα προϊόντα. Δεν θα μείνετε μόνο δηλαδή στα στρώματα που λέμε, όχι, όχι, όχι, όχι, στα προϊόντα ύπνου. Θα δείτε και καναπέδες που θα τους χρειαστείτε για το σπίτι σας, τραπεζαρίες και πάρα πολλά ακόμη προϊόντα. www.oniropavlastrom.gr, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.

δούμε τι γίνεται πια και με αυτόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου, ξέρετε τι κάνει τώρα, στοχοποιεί τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι τέσσερις που φέρονται να τους τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι, λέει, μένουν μέσα στα ψηφοδέλτια, γιατί μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο αυτή την ώρα. Πάντως προσπαθεί το Μαξίμου να φέρει σε διπλό ταμπλό τη μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τις 9 αρχιοθετήσεις και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο πρώτο βάζει ευθέως το κάδρο χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το αποτύπωμά του στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Και βέβαια στο δεύτερο στέλνει καθαρό μήνυμα στραμμένο με το βλέμμα στις κάλπες. Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης, Παπακώστα δεν πρόκειται να βγουν από τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Και η κυβέρνηση περνά πλέον στην αντεπίθεση, ζητά και από την αντιπολίτευση με πρώτο το Πασόκ να απολογηθεί για το χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων. Βιάστηκε και το Πασόκ να πει και τα δικά του. Ο Πρωθυπουργός βέβαια δεν έμεινε στην επίθεση που έκανε κατά της αντιπολίτευσης, αλλά έβαλε για πρώτη φορά τόσο καθαρά στο κάδρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί να τη βάλει ο Μητσοτάκης την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο κάδρο? Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της? Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε, λέει, να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, και διερωτήθηκε έχοντας και στραμμένο το στρόχαστρό του προς την άλλη πλευρά σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Όπως και να έχει, το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στο τραπέζι και με αυτό θα πάμε από ό,τι φαίνεται στις εκλογές. Αυτό που έχει επίσης αξία είναι να δούμε τι έχει γίνει και στην υπόθεση Λιβανού με τον πολύ στενό του συνεργάτη.

0: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιο ταχύ, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμπο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
1: Γιο ταχύ, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
1: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
1: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
1: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

μείνουμε στο ΑΤΟ ΠΚΠ. Φορτώθηκαν δηλαδή, φόρτωσαν κάποιες τις κατηγορίες του συνεργάτες του Λιβανού και του Τσιάρα και με έναν τρόπο καθαρίζει, λέει, το όνομα των υπουργών. Μαθαίνουμε ότι 13 από τα 13 γαλάζια στελέχη, μόνο 4 διώκονται, λέει, για τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, τα υπόλοιπα έχουν απαλλαχθεί. Αλήθεια όμως, αν το βάλει κανένας κάτω, βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Είναι η σκληρή πραγματικότητα που μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτή την εικόνα που θέλουν κάποιοι να βγάλουν. Οι κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέφτουν σε συνεργάτες και όχι στους ίδιους τους πρώην υπουργούς που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της μεγάλης δικογραφίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ξέρετε, κυρία Παπανδρέου, είχε στείλει στη Βουλή φάκελο με 11 συν 2 ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε αυτά ήταν και ο Σπύλιος Λιβανός με την Φωτεινή Αρμπατζή. Για το δικό του κομμάτι, η δικογραφία πήγε στη Βουλή με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Το Μάιο η Βουλή απέρριψε κατά πλειοψηφία την πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Και τι σημαίνει αυτό? Απλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν τους εξέτασε ποτέ, δεν τους απάλλαξε, αλλά τους άφησε έξω από την έρευνα. Την ίδια στιγμή όμως διώκονται άνθρωποι που συνεργάζονταν, δούλευαν δίπλα τους. Μάλιστα, ένας από τους συνεργάτες του Λιβανού, Νικάπατα αρχικά, μπήκε στο στόχαστρο. Ένας άλλος συνεργάτης του Κώστα Τσιάρα φορτώθηκε την υπόθεση για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκ μέρους του πρώην υπουργού. Και ο πρώην Γενικός Διευθυντής του οργανισμού που διώκεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται, λέει, με τον πρώην υφυπουργό Διονύση Σταμενίτη, που ούτε καν εμφανίζεται στη μεγάλη δικογραφία. Πάντως, ακούστε τώρα, δεν είναι τυχαία και τα ονόματα των συνεργατών. Είναι άνθρωποι που δούλευαν απευθείας με τους υπουργούς. Άνθρωποι που φαίνεται να πήραν πάνω τους υποθέσεις και παρεμβάσεις που είχαν γίνει προς όφελος των πολιτικών τους προϊσταμένων. Έτσι. Και μπορεί να τους προστάτεψαν τους υπουργούς, να προστατεύτηκαν από τη διαδικασία της Βουλής και έμειναν εκτός της ευρωπαϊκής έρευνας. Όμως οι συνεργάτες τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα είναι μια απλή δικαστική εξέλιξη. Είναι αυτό που λέμε τα μικρά ψάρια και όχι τα μεγάλα. Ο Μητσοτάκης παρουσιάζει από την πλευρά του την υπόθεση σαν περιορισμένη σε 4 πρόσωπα. Είναι άλλη πραγματικότητα όμως. Και θα τη δούμε το επόμενο διάστημα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πως είναι δυνατόν ένας συνεργάτης, αν δεν ενημερώσει το δικό του άνθρωπο, τον υπουργό, τον βουλευτή, να τα κάνει μόνος του?

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναρωτιέμαι καμιά φορά τι να πίνει αυτό το παιδί που το έχω ακριβώς απέναντί μου εδώ στο Δυτικά FM, στο στούντιο μέσα. Έχει δικό του, δόξα τω Θεώ, επιτέλους ξεχωριστό χώρο. Μας χωρίζει ένα μεγάλο τζάμι με τον Γιώργο Κατσούλη εδώ στο Δυτικά FM. Αλλά ώρες αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που του δίνουν και πίνει, ρε παιδί μου, και δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Δηλαδή, δώσει και σε εμάς. Δηλαδή, από τη μία ακούμε όπερα και από την άλλη όπα. Και το ωραίο είναι ότι κάνει. Έχετε δει, είναι τα κοκοράκια, τα νανάκια. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη ο Γιώργος που χοροπηδάνε από εδώ και από εκεί. Κάτι animation που βλέπουμε μέσα στο TikTok. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να, όπως είναι έτσι, να του βγάλω μια φωτογραφία και να τον βάλω στο chat εκεί, να του φτιάξει μια τέτοια εικόνα για να σας το βγάλω προς τα έξω, να δείτε τι τραβάω πρωί-πρωί. Τι πίνεις, παιδάκι μου. Δεν γίνεται να κάνουμε έτσι εκπομπή. Δηλαδή, εγώ να λέω σοβαρά πράγματα, ας πούμε, για την πολιτική κατάσταση της χώρας, την επόμενη μέρα, εκείνα τα άλλα, τι γίνεται, και εσύ είναι μίσο όπα και κουκουρούκου. Δηλαδή, πού βρίσκομαι. Είσαι σε mood διακοπών, δηλαδή, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε, παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο, όπως κάνω κι εγώ. Πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ? Πότε, σήμερα? Όχι, την Κυριακή. Πότε είναι? Καλά, θα χάσω την μπάλα. Αύριο είναι τελικά, Σάββατο. Α, πάρα πολύ ωραία. Σάββατο, αυτά είναι δηλαδή. Εσύ ποια ομάδα είσαι? Πρόσεξε τι θα μου πεις. Πρόσεξε πώς θα μου. Πες μου ότι είσαι Αργεντινή. Α, είσαι Ισπανία, εσύ. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ισπανικά. Ο Γιώργο Θοκαθούλη υποστηρίζει την Ισπανία. Γιατί οι Ισπανοί μιλάνε με το θου, θου. Καταλαβαίνετε. Οπότε από εκεί και πέρα ο κύριο Καθούλη θα υποστηρίζει. Θα σε βαρέθω. Αργεντινή είσαι τελικά. Αποφάσισε, Χριστιανέ μου, με τίναξε στον αέρα. Εδώ προσπαθεί ο κόσμος να καταλάβει τι του λέω. Τι είναι αυτός, ρε. Πάρτε με ένα τηλέφωνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Γιατί αυτός εδώ θα με στείλει. Λοιπόν, έλα να ξεκαθαρίζουμε τώρα ποιος θέλουμε. Αν είσαι Ισπανία με Αργεντινή, αν είσαι Αργεντινή με Ισπανία. Στο λέω, θα είμαι απέναντι αυτή τη φορά. Δηλαδή, με έχει τεινάξει τον αέρα, δεν παλεύεσαι. Τι είναι αυτός, ρε. Είσαι σίγουρος ότι είσαι Ισπανία, να ξέρουμε τι μας λένε. Ναι. Έπαιξες και το στοίχημα, πώς το λένε. Με πόσο γκολ ότι θα κερδίσει, καμιά δεκαριά, με το που θα μπουν μέσα να αρχίσουν να. Μπαμπα! Ρε, τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε με τον Κατσούλη. Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο, κουράγιο. Να μην λέτε ότι τα ζω μόνο εγώ. Τα ζείτε κι εσείς μαζί με μένα εδώ. Ευτυχώς είστε κι εσείς και τα μοιραζόμαστε όλα αυτά. Αλλιώς δεν ήταν να είμαστε για πουθενά. Άντε να πω, τι να.

Άρα καλά είπα εγώ για το Μουντιάλ. Την Κυριακή είναι ο τελικός. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με σένα. Ήθελε να φύγει από το Σαββατοκύριακο, παιδιά, γι' αυτό τα κάνει αυτά. Τίποτα, τίποτα. Δεν είμαστε κράτος εγώ και ο Κατσούλης εδώ μέσα. Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα εισηγηθώ να φύγουμε νωρίτερα για διακοπές στη διεύθυνση. Για ελάτε να στείλουμε μια καλημέρα τώρα και στους, στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αγρινίου. Μπράβο τους και στον κύριο Κολονέλο και στην άλλη την ομάδα. Το βλέπω και τη Σοφούλα τη δική μας εδώ. Την Κουρνέλου που το πήρανε, λέει, τρέχοντας στον Άγιο Χριστόφορο μέσα στο δασίλειο. Και μπράβο και καλά έκαναν. Έκαναν βραδινή προπόνηση. Πώς θα κάνουν αλλιώς με τόση ζέστη που είχε. Προγραμματίστηκε, λέει, προγραμματισμένη μάλλον νυχτερινή προπόνηση. Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Με σημείο κίνηση στη βρύση στον Άγιο Χριστόφορο. Διανομή πήγα να πω εγώ. Ό,τι να είναι. Οι δρομείς λοιπόν διένυσαν μια διαδρομή 8 χιλιόμετρων περιματικά του δασιλείου, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο και την ξεχωριστή εμπειρία της βραδινής άσκησης. Μπράβο στα παιδιά. Είχαν εδώ και τους φακούς τους και όλα αυτά, βλέπω. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, όχι εσάς μόνο, γενικότερα να ρωτήσω. Από πότε έχουν να καθαρίσουν εκεί έτσι το δασαρχείο, το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου, το δασίλειο? Γιατί κάπου είδε, πήρε το μάτι μου ανάρτηση ρεπορτάζ από το μαχητή. Τώρα το θυμήθηκα, από το μαχητή λοιπόν. Και τώρα θα μπω μέσα στο μαχητή για να δω τι γράφει. Γιατί δεν είναι δυνατόν σε τέτοιες περιόδους να υπάρχουν ξερά δέντρα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, έξερα φύλλα πως τα λένε αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά για να το ξαναδούμε το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, έτσι.

0: Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν για το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου που είναι πνιγμένο στα ξερά χόρτα. Είναι πολύ μεγάλος και αυξημένο, πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Και είναι στο τηλέφωνο μας, τηλεφωνική μας γραμμή, ο Νίκος Οκανής, ο αγαπημένος μας συνάδελφος, ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης. Και μην δώσω τώρα τίτλο στον Νίκο, δεν χρειάζεται. Τους γνωρίζετε, τον γνωρίζετε τον Νίκο μας. Με ένα πολύ σπουδαίο ρεπορτάζ για την επικινδυνότητα πυρκαγιάς στο δάσος του Αγίου Χριστοφόρου. Ειδικά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού που διανύουμε. Και μάλιστα, Νίκο, πήρα την αφορμή να μιλήσουμε και γι' αυτό και μαζί, γιατί οι δρομείς υγείας εχθές το βράδυ έκαναν προπόνηση στο δάσος του Αγίου Χριστοφόρου. Ναι. Καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα. Καταρχήν, σου εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την προσπάθειά σου που κάνεις για την αποτύπωση της αλήθειας.
0: Πες ότι δεν κατεβαίνω υποψήφια. Πες ότι δεν κατεβαίνω. Πες. Μόνο από σικιά κατεβαίνω που έχω στο σπίτι μου, να ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν παίρνω όρκο, γιατί.
0: Α, μην μου κάνεις τέτοια.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Παιδάκι μου, βάζεις τέτοιες φιτιλιές τώρα πρωί. Τι θα με βρει και δεν θα το περάσω.
1: Λοιπόν, για πες. Καλή δύναμη λοιπόν στο έργο σου, Δήμητρα.
0: Να είμαστε
1: είναι
0: καλά.
1: Η επικινδυνότητα, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και η επικινδυνότητα. Και θα πρέπει να πούμε ότι το δάσος είναι γεμάτο χόρτα στο υπέδαφο του κάτω. Γεμάτο χόρτα. Γεγονός το οποίο αυξάνει ακόμα περισσότερο τους κινδύνους που ελοχεύουν για πυρκαγιά. Δυστυχώς.
0: Μεγάλος ο κίνδυνος, όχι αστεία τώρα, και ειδικά σε ένα τέτοιο πνεύμα, ας το μην το συζητάς.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να το σκεφτώ. Για πες.
1: Βέβαια, υπάρχει ενεργοποίηση των καταστατικών δυνάμεων από την άλλη πλευρά, και της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας και της αστυνομίας, που με δύο όργανα της ομάδας Δίας είναι στο δάσος, όμως εκτιμώ ότι δεν φτάνει αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Το δάσος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εάν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, οι άνθρωποι αυτοί και οι πυροσβέστες, αλλά και οι αστυνομικοί, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να αντιληφθούν τη φωτιά άμεσα. Που σημαίνει ότι.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι, έτσι. Αν ξεσπάσω. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει αρκετές πυρκαγιές, αλλά έδωσε ο Θεός και δεν φύσαγε αέρας. Εάν φυσήξει αέρας, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
0: Μου κάνει εντύπωση το μεταξύ το εξής, βρε Νίκο, κάνει ότι αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί να περιφρουρείται το δάσος του Αγίου Χριστοφόρου χρόνια και καλώς, δεν το συζητάμε. Αλλά πώς είναι δυνατόν, όπως λέει και το ρεπορτάζ σου, το 2023 είναι η τελευταία φορά που έγιναν από το Δασαρχείο Αγρινίου καθαρισμοί, όπως λες, κατά μήκος των δρόμων σε βάθος 30 μέτρων. Ο Δήμος Αγρινίου, το Δασαρχείο, όλες οι υπηρεσίες δεν θα έπρεπε να έχουν μπει σε μια διαδικασία να τα κόψουν τα δέντρα, να καθαρίσουν τα χόρτα, να ανοίξουν ζώνες πυροπροστασίας μεγαλύτερες? Τι συμβαίνει, τι εικόνα έχεις?
1: Είναι πάρα πολύ εύλογη η πορεία σου και η θέση σου, βεβαίως. Το Δασαρχείο περιμένει από το αρμόδιο Υπουργείο, από την Πολιτεία, κάποια επιχορήγηση.
0: Φτιάξε μου και γλίστρησα, πες.
1: Ναι. Χωρίς την επιχορήγηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε καθαρισμό, διότι είναι και χρονοβόρος αλλά και δαπανιερός. Έτσι λοιπόν, κάθε τρία χρόνια, κάθε τρία περίπου χρόνια, έτσι, η πολιτεία εξετάζει τις αιτήσεις που γίνονται από εδώ και αναλόγως εγκρίνει κάποιο κονδύλι. Φέτος εγκρίθηκε ένα κονδύλι, το οποίο το περιμένουν και το οποίο θα γίνει καθαρισμός. Το θέμα είναι ότι ο καθαρισμός δεν θα γίνει μέσα στο δάσος, αλλά στους δρόμους του δάσους. Μόνο στους δρόμους.
0: Κάτι είναι και αυτό, αλλά και πάλι.
1: Κάτι είναι και αυτό, και όχι σε απόσταση 30 μέτρων ένθεν και ένθεν των δρόμων, αλλά αυτά που είναι τα χόρτα που είναι όμορα με τους δρόμους. Ναι. Είναι κάτι, δεν είναι όμως εκείνο το οποίο θα ήταν το επιθυμητό, προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο των πυρκαγιών.
0: Τίποτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι η κατάσταση τραγική σε πάρα πολλά σημεία. Το ότι δεν έχει πάρει μια φωτιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και ούτε
1: ακριβώς
0: να το σκεφτώ δεν θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται, υπάρχουν και άλλα οικόπεδα ιδιωτών τα οποία είναι καθάριστα. Υπάρχουν σημεία στο Δήμο που ανήκουν στο Δήμο, σημεία του ίδιου του Δήμου και όχι μόνο του Αγρινίου, όχι, είναι και άλλων Δήμων στο νομό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχουν καθαριστεί.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί ζητάμε τα ρέστα αφού πέφτει η φωτιά?
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία είναι στις παρυφές του δάσους, σχεδόν κολλητά με το δάσος, για να μιλήσουμε έτσι. Είναι όμορα με το δάσος. Εκεί θα πρέπει να παρέμβουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών με όσο μπορούν, με όσα μέσα διαθέτουν και με όσες δυνάμεις έχουν να καθαρίσουν έστω λίγο τα χόρτα και να καλέσουν το Δήμο να κόψει τα δέντρα. Έτσι και το Θεσσαρχείο.
0: Καλή, διότι, ναι, πες μου, ολοκλήρωσε.
1: Αν εκραγεί η φωτιά, δεν θα αφορά μόνο μία οικία ή ένα σπίτι που ομιγέννητο θα καεί, θα αφορά ένα σύνολο περιοχής που είναι γεμάτο σπίτια και καταλαβαίνεις πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και που η πρόσβαση του πυροσβεστικού οχήματος δεν είναι και εύκολη σε πολλές περιπτώσεις.
1: Είναι εντελώς αδύνατη. Βέβαια υπάρχουν και πυροσβεστικά, υπάρχει και εθελοντική ομάδα και πρέπει να τους συγχαρούμε τους ανθρώπους που έχει δημιουργήσει ο πατήρ Κωνσταντίνος Καντάνης στον Άγιο Δημήτριο, που με ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα, ένα έτσι, αγροτικό ας το πούμε, μπορεί και βοηθάει. Μπράβο τους, υπάρχει και εθελοντική ομάδα και στην Παραβόλα και στη Γαβαλώντα, πετάμε 55 περίπου ανθρώπων, η οποία είναι ουσιαστική βοήθειά τους, διότι περιπολούν και με κιάλια και σε περιόδους που δεν υπάρχει περιπολία στο δάσος και βοηθούν απεριόριστα. Μπράβο τους στα παιδιά και συγχαρητήρια σε όλους, σε όλες τις καταστηλικές ομάδες συγχαρητήρια, αλλά θα πρέπει να γίνει και κάτι παραπάνω, ένα βήμα ακόμα περισσότερο έτσι, για να μπορούμε να προστατεύσουμε το δάσος. Είναι ο μόνος πνεύμονας που μας απέμενε.
0: Μην το συζητάμε και όχι μόνο αυτό. Να πούμε επίσης ότι και μιας και μιλήσαμε γενικότερα και για το Δήμο Αγρινίου, ότι και στα χωριά, νομίζω στο Άνω Μακρινού που είναι, θα το δω και θα σου πω τώρα, γιατί νομίζω είναι και στο πρωτοσέλιδο, Άνω Κεράσοβο. Ναι. Κίνδυνος πυρκαγιάς από κλαδιά δέντρο που ακουμπούν στα καλώδια της ΔΕΗ. Και δεν είναι μόνο το Άνω Κεράσοβο. Είναι και άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ενώ έχει ειδοποιηθεί το δασαρχείο, ενώ έχουν ειδοποιηθεί η πολιτική προστασία, ενώ δεν ξέρω τι, αυτά και οι ΔΕΗ, πως τον λένε ο ίδιος, οι ΔΕΗ, που λένε ήδη οι ΔΕΗ. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουμε μπει σε μια διαδικασία και να περιμένουμε ένα μπαμ που λέμε, γιατί μπορεί κάτι να γίνει πολύ εύκολα και να δεις να πάρει φωτιά μια περιοχή και να τρέχουμε. Απορώ με αυτό που λέμε πολιτική προστασία. Θα έπρεπε να το έχει πάρει πάνω της η αρμόδια υπηρεσία εδώ και αρμόδιος αντιδήμαρχος και να το τρέξουν, θεωρώ εγώ ταπεινά, να το τρέξουν ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι. Διότι εάν ομιγέννητο, και το λέμε διότι ξέρουμε ότι ο κίνδυνος ελοχεύει και είναι αυξημένος. Μεθαύριο θα ανεβούν ακόμα περισσότερες θερμοκρασίες στην περιοχή μας.
0: Και ήμασταν και τυχεροί που είναι χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Είμαστε τυχεροί που είναι χαμηλές, θα χτυπήσει σαραντάρια. Ξέρετε, μου λέγανε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις πυροσβεστικές ότι από το 36 έως το 40 δεν είναι αναλογική βάση των αριθμών διαφορά. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος στους 40. Απίστευτα μεγαλύτερος. Αντί λοιπόν να ψάξουμε και να βρούμε τη λύση τώρα, να κάνουμε πρόληψη, στο τέλος θα γίνουμε επιμηθείς και θα ρίχνουμε τις ευθύνες ο ένας στον άλλον ότι
0: μην
1: φταίει.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Έτσι, δυστυχώς.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να το αντέξω. Ξέρεις κάτι. Λέμε το ένα, λέμε και το άλλο. Δώσουμε ένα σχόλιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και για το δρόμο που έχει πέσει πίσω από το νοσοκομείο. Γιατί εγώ και εκεί βίντεο έκανα και ρεπορτάζ έκανα και συνάδελφοι με αφορμή και όλα σε ανάρτηση που έχει γίνει συμπολίτη μας στο Facebook και το ρεπορτάζ και από τη συνείδηση εδώ. Δηλαδή, κάτσε για να καταλάβω. 9 μήνες πάμε για χρόνο να πάρουμε και μια τούρτα, να την κόψουμε τέλος πάντων. Δεν μπορούν να δουν τι γίνεται με αυτόν τον δρόμο.
1: Είναι πράγματι.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι χαρακτηριστική η κατάσταση αυτή. Πραγματικά είναι χαρακτηριστική η κατάσταση. Διότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, άλλωστε εκεί δεν είναι και τόσο μεγάλη κυκλοφορία. Είναι το πρόβλημα πραγματικά των 9 μηνών που με οποιαδήποτε λογική δεν δικαιολογείται ο δρόμος να μένει σήμερα ακόμα ως έχει. Όποιοι και αν είναι υπεύθυνοι και όποιοι αν είναι αρμόδιοι. Έτσι. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, να μην συνεχίσουμε.
0: Τι δυστυχώς, θα σου πω κάτι. Άκουδο. Επειδή πολύ εύκολα θα μπορούσαν να βγουν κάποιοι για να πούν να κάνουν αντιπολίτευση, λαοπόδικο κανείς και εκείνα και τα άλλα. Όχι. Αν σκεφτεί κανένας ότι στο δρόμο εκεί, δεν ξέρω αν έχεις πάει τώρα τελευταία, εκεί λοιπόν τα βοθρολήματα βγαίνουν από εκεί. Από εκείνο το σημείο, γιατί από κάτω ήταν και ρέμα, ξέρεις, έτσι, και έχει μπαζωθεί. Και όχι μόνο αυτό, φύονται μέχρι και οι ντομάτες. Τα γκουράκια δεν ξέρω θα βγουν ή τίποτα κουλουκιθάκια να κάνουμε και κανένα φαΐ. Εδώ λοιπόν μπαίνει και το θέμα της υγιεινής, της υγείας μας. Εκεί να δεις κουνούπια που μαζεύονται, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, Δήμητρα, τονίσω ότι πέραν του δασελείου του Αγίου Χριστοφόρου, η ειδική μέρημνα προστασίας και φύλαξης πρέπει να δει και στο δασίλειο πίσω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: βεβαίως,
1: που είναι, ξέρεις, είναι η Αγία Βλαχέρνα από τη Ελίας Λικορά.

0: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα τέτοιο ονομαστή. Γι' αυτό θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι κατασταλτικές δυνάμεις της περιοχής μας, που εκτιμώ ότι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Επίσης, πρέπει έτσι να απευθύνουμε έκκληση στον εθελοντισμό των νέων κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να επιβλέπουν το δάσος σε μεγάλη εις βάθος απόσταση, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν οι πυροσβέστες που έχουν συγκεκριμένο σημείο δράσης και οι άλλες κατασταλτικές δυνάμεις. Παιδιά, νέα παιδιά που μπορούν εναλλάξ να εποπτεύουν το δασίδιο.
1: Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουμε τα μάτια μας το συντομότερο δυνατό για να πάμε παρακάτω, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα αυτά. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη σου.
1: Καλημέρα επίσης. Τα

Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον Κόμβο Σταδίου. Καλημέρα στο Μανώλη Τσεκούρα. Καλημέρα στους συνεργάτες του. Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα οχήματα, αυτοκίνητα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας στον Κόμβο Σταδίου. Είναι η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μαζί μας. Εκτός από το Αγρίνιο, είναι και στα Ιωάννινα. Και στην περίπτωση που πάρετε την απόφαση που λέτε να προχωρήσετε στην αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, εννοείται θα απευθυνθείτε στον Μανώλη Τσεκούρα και στον Κόμβο Σταδίου. 0% προκαταβολή και 72 δόσεις μερικές από τις υπηρεσίες. Αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Ανταλλαγές οχημάτων, πάντα με διαφάνεια, αξιοπιστία, υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Σίγουρα θα σας βοηθήσουν επίσης να βρείτε το όχημα, το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για το Αγρίνιο θα το βρείτε στον Κόμβο Σταδίου, στον Κόμβο Σταδίου. Και για το Ιωαννίνο, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, εκεί στην Παιδινή Ιωαννίνων. Καλέστε 2641-059-600-6955-568-600 και κόμβοσταδίου.car.gr. Σας είναι χρήσιμη η διεύθυνση.

0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.

0: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

πολύ σοβαρός ο κίνδυνος που λέτε εκδήλωσης πυρκαγιάς, για να συνεχίσουμε και το προηγούμενο θέμα στο Άνω Κεράσου, όπως λέει και το συνείδηση.gr, αφού ένα έργο έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ακουμπά τα καλώδια της ΔΕΗ. Τώρα, η επαφή των καλωδίων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με τη βλάστηση σίγουρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ιδιαίτερως σε κτηνοτρόφο, που όπως λέει έχει ενημερώσει τόσο σχετικά το ΔΔΕ όσο και την πυροσβεστική. Περνούν βέβαια οι μέρες, δεν υπάρχει κάποιο συνέργειο που να έχει προχωρήσει στην κοπή των κλαδιών. Και καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος εκφράζει φόβους για εκδήλωση πυρκαγιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζώα που εκτρέφει, αλλά και για το μεγάλο όγκο ζωοτροφών που είναι αποθηκευμένο στην κτηνοτροφική του εγκατάσταση. Και θυμίζει, μάλλον υπενθυμίζει, ότι σε αρκετές περιπτώσεις φωτιάς ξεσπούν από φωτιές που λέω, ξεσπούν από τα καλώδια της ΔΕΗ, και τονίζει τη λήψη ανάγκης μέτρων πριν να είναι αργά.

και να πάμε μέχρι το Μεσολόγγι, να πούμε ότι ο Δήμος τώρα, η Ιεράσπαλος Μεσολογγίου, ενημερώνει ότι η ΕΤΑΔ, η γνωστή ΕΤΑΔ, έχει προχωρήσει στην άσκηση αγωγής σχετικά με το τουριστικό περίπτερο της Τουρλίδας, με τη δικάσιμο να προσδιορίζεται στις αρχές του 27. Και βέβαια εννοείται ότι ο Δήμος, όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωση, αντιμετωπίζει την εξέλιξη αυτή με σεβασμό στις δικαστικές διαδικασίες, παραμένοντας σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο της αξιοποίησης όλων των περιοχών του Δήμου που διαθέτουν αναπτυξιακή δυναμική και βέβαια μπορούν να συμβάλλουν στην τουριστική και οικονομική πρόοδο του τόπου. Η ανάπτυξη υποστηρίζουν προϋποθέτει νομιμότητα, διαφάνεια και συνέπεια. Όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, οφείλουν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να το αποδεικνύουν έμπρακτα, προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Και βέβαια η σημερινή εικόνα της Τουρλίδας δεν ανταποκρίνεται, λέει, στις προσδοκίες των δημοτών, ούτε στις πραγματικές δυνατότητες μιας περιοχής με μοναδικό φυσικό και τουριστικό πλεονέκτημα. Και ο Δήμος εκφράζει την ευχή εκκρεμότητα να επιληθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε μέσα από την αγαστή συνεργασία της ΕΤΑΔ και του Δήμου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ουσιαστική αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου και της ευρύτερης περιοχής της Τουρλίδας, που είναι, αν μη τι άλλο, προς όφελος των πολιτών της τοπικής οικονομίας και βέβαια της αναπτυξιακής προοπτικής του Μεσολογγίου.

Πάμε τώρα στην περιφέρεια, αλλά πάμε στο Αιτωλικό. Πρόταση που λέτε για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την κατέθεσε σε σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου που αφορά την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Είναι γνωστό εδώ που τα λέμε ότι η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού χαρακτηρίζεται από μέτρια οικολογική κατάσταση και δέχεται σημαντικές πιέσεις λόγω αυξημένων θρεπτικών συστατικών. Και για το λόγο αυτό, εξάλλου, το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ιεραρχεί το οικοσύστημα Αιτωλικού Μεσολογγίου ως περιοχή πρώτης προτεραιότητας λόγω της μεγάλης στρωτότητας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων στην άνοδο της θερμοκρασίας που επιτείνει τον αυτροφυσμό και την ανοξία. Τώρα, η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα υδάτινα οικοσυστήματα της χώρας, με πολύ σημαντική και οικονομική, περιβαλλοντική αλλά και οικονομική αξία. Και βέβαια, η πρόταση της περιφέρειας έχει ένα προϋπολογισμό 750.000 ευρώ, αναλύεται σε δύο δράσεις. Η πρώτη είναι η επιστημονική παρακολούθηση και πρόγνωση, δηλαδή η μελέτη του λιμνιαίου οικοσυστήματος και του προβλήματος, και την καινοτόμο, αν μη τι άλλο, τεχνολογική παρέμβαση που στοχεύει πρωτίστως στην αντιμετώπιση του χρόνιου περιβαλλοντικού προβλήματος της ανοξίας. Είδατε αυτό που μυρίζει, υδρόθιο, της μείωσης του πληθυσμού των ψαριών και βέβαια στη δημιουργία ενός πρότυπου έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης για όλη τη χώρα και τη Μεσόγειο, με παρόμοια φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά. Να το δούμε να τρέχει όλο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει και ο Δημήτρης ο Παπαδάκης στη Συνείδηση.

Μένουμε στη Δυτική Ελλάδα. Νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+. Βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης με το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, Περιφερειακής Ενότητας Ένωσης που λέω, Δυτικής Ελλάδας, να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή στους Δήμους. Και ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους στην τρέχουσα κατάσταση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στο ΔΣ της ΠΕΔ στη συνεδρίαση προημερών. Έγινε συζήτηση για το μείζον θέμα που προέκυψε με αφορμή, αν μη τι άλλο, την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταστατική θέση των αιρετών, σύμφωνα με την οποία όλοι οι αντιδήμαρχοι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι εργάζονται ως ιδάχ στο δημόσιο, ιατροί του ΕΣΥ και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τίθενται πλέον σε αναστολή καθεκόντων καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Και η ΟΣΑΝ ρύθμιση, ειδικά για τους άμεσους αντιδημάρχους, όπως λέει η ΠΕΔ, οδηγεί στην ουσία στην απώλεια του συνδήματός τους, καθώς οι απολαβές τους περιορίζονται στην αντιμισθία που προκειμένου δεν υπάρχει. Και κάτι τέτοιο δημιουργεί μεγάλες δυσλειτουργίες στους Δήμους, αφενός που σε συνδυασμό, λένε, με τη μη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των στελεχών, αποθαρρύνεται περαιτέρω συμμετοχή στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το ΔΣ της ΠΕΔ ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει να υπάρξει μια τροπολογία μεταβατική διάταξη που να ορίζει ότι οι αλλαγές θα γίνουν από τη νέα δημοτική περίοδο και η οποία επιβάλλεται να έχει αναδρομική ισχύ. Και υπόθηκαν πάρα πολλά εκεί, συζητήθηκαν και αυτό προς την κατανομή επιπλέον θέσεων στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+ της ΔΥΠΑ. Τι προτείνουν? Να διασφαλιστούν 8.000 θέσεις απασχόλησης ανέργων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κριτήρια κατανομής πέραν του πληθυσμιακού και της έκτασης να είναι η ορεινότητα, η νησιωτικότητα και το παραλιακό μέτωπο κάθε Δήμου. Η έναρξη του νέου προγράμματος να μετατεθεί για τον Νοέμβρη του 2026, αφού οι Δήμοι απασχολούν εργαζόμενους για δράσεις πυροπροστασίας και λοιπές έκτακτες ανάγκες. Και ακόμη άλλα πολλά.

Πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Στόχος, λέει, της γαλάζιας αυτοδυναμίας και ταπειρά στην αντιπολίτευση. Η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση, λέει, στα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες. Πολιτικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Κοκαλιάρη από το Έθνος. Για να το δούμε λίγο. Να μην φουντώσει, λέει, σεναριολογία για τις μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, θέλει η Νέα Δημοκρατία. Οι γαλάζιοι επαναλαμβάνουν πως στόχος μας είναι ένας και μόνος, η αυτοδυναμία, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως η Κυριακή των εκλογών είναι μία. Με τον τρόπο αυτό, λέει, θέλουν να περιορίσουν τη χαλαρή ψήφο και να πείσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους να επιστρέψουν.

Και για να σας μεταφέρω και τον ρεπορτάζ, το πολιτικό. Στην κυβέρνηση λέει δεν θέλουν να επικρατήσει χαλαρό κλίμα λόγω καλοκαιριού και αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα εκτός απρόοπτου η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να σημειωθεί εδώ πως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο ψυχολογικό όριο του 30%. Βέβαια είναι με ποσοστό που απέχει από αυτό που απαιτείται για να είναι ένα κόμμα αυτοδύναμο. Και με όλα αυτά τα δεδομένα, στο κυβερνών κόμμα αναγνωρίζουν, λέει το έθνος, πως η μητέρα των μαχών θα δοθεί για την αύξηση της εισπύρωσης και στο πλαίσιο αυτό βάζουν μια σειρά διλημάτων όπως το σταθερότητα ή νέες περιπέτειες. Παλιό αυτό, παιδιά. Παράλληλα θέλουν να τραβήξουν διαχωριστικές γραμμές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορούν, λέει, για ακοστολόγητες προτάσεις σε κάλπικες υποσχέσεις. Θεωρούμε, λέει, ότι η αυτοδυναμία πολιτικά είναι μονόδρομος, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και προσθέτει, δεν πιστεύουμε, λέει, όμως, ότι η χώρα πρέπει να οδηγείται σε μια τελείωτη διαδικασία εκλογών. Δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις βουλευτικές εκλογές. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια, γιατί, άμα δεν σας ψηφίσει ο κόσμος, λέω εγώ. Μήπως υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος στο γαλάζιο στρατόπεδο. Μήπως ανησυχούν για το ενδεχόμενο ψηφοφόροι να θεωρήσουν πως δεν θα προκύψει αυτοδυναμία και να ακολουθήσουν στις δεύτερες κάλπες να στείλουν ένα μήνυμα δηλαδή στην κυβέρνηση. Α, ωραία που θα περάσουμε το επόμενο διάστημα. Στρέφουν τα βέλη τους, λέει, σε όλους τους υπόλοιπους. Παρακολουθούν και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν και από εκεί να τσιμπήσουν κόσμο. Χαλαρώστε, παιδιά. Χαλαρώστε. Άλλοι δεν θα χαλαρώσουν τον Αύγουστο. Έτσι, κάποιοι θα τρέχουν ακόμη περισσότερο, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να παραιτηθούν το Σεπτέμβρη από τη θέση τους για να είναι, αν είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, για να ολοκληρώσουν ένα πολιτικό κύκλο και να είναι οι μακροβιότεροι. Έτσι μαθαίνω. Βρε, τι θα περάσουμε, τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε.

Και πάμε να δούμε ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται με την κυρία Γεροβασίλη. Κυρία Γεροβασίλη, Αρτινιά η κυρία Γεροβασίλη, ανεξαρτητοποιείται και αυτή. Γιατί η κορίτσι μου ανεξαρτητοποίησε, θα ρωτούσε κάποιος, και γιατί δεν παρετήσε. Τι λέτε τώρα, να παραιτηθεί κουτζάμ κυρία Γεροβασίλη? Όχι, όχι, όχι, όχι. Την κυρία Γεροβασίλη, φαντάζομαι, ο κύριος Τσίπρας που είναι στην στενή του ομάδα, τη θέλει. Αλλά και αυτή θέλει τη βουλευτική αποζημίωση. Λογικό, μ' ακούγεται. Ποιοι είναι αυτοί που θα την ακολουθήσουν, αλήθεια? Πάντως είναι σκληρά τα θέματα που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και οι μάχες ισοκομματικές στην Ελλάς και σε αυτούς που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στην Ελλάς, ή αυτούς που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά στην Ελλάς, δίνουν και παίρνουν. Με το ΠΑΣΟΚ να δείτε τι θα γίνει σε τοπικό επίπεδο. Μπαρτοχόβολη. Και εσύ βάζεις τώρα που μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, βουλευού κουσέ, βεκ μου, άσε σουάρ. Τι σε σύρε. Ντροπή σου και γάνα σου κατ'

Πολύ μ' αρέσει αυτό το κίτσι κίτσι για για για. Κίτσι κίτσι. Ή αλλιώς τσίπου τσίπου, έτσι δεν φωνάζουμε και τα γιδάκια μας. Τσίπου τσίπου. Λοιπόν, τσίπου τσίπου μέσα στο Πασόκ που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι και εκεί με τις υποψηφιότητες. Χαϊμός στο ίσωμα. Έχουν βγάλει τα μαχαίρια λοιπόν εκεί και δίνουν τις δικές τους μάχες. Μη σας που έχουν βγάλει και τα φτιάρια και προσπαθούν να θάψουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε μπροστά, κάποιοι άλλοι που ενώ ήταν στο παρελθόν βουλευτές, δεν τους εξέλεξε για δεύτερη φορά ο κόσμος και τα έχουν πάρει στο κρανίο και ότι να είναι, λένε δεξιά και αριστερά, ιδιαιτέρως κέντρο αριστερά. Ποιος είναι αυτός αλήθεια μέσα από το Πασόκ που προσπαθεί να υποσκάψει όλους τους υπόλοιπους για να επανέλθει και δεν θέλουν ούτε να τον ακούνε ούτε να τον βλέπουν κάποιοι, και επειδή θεωρεί ο ίδιος ότι είναι κοντά στον πρόεδρο, θα μπορέσει να βάλει και την ουρίτσα του και να ανακατώσει τα πάντα για να εκλεγεί ξανά. Τι λέτε τώρα, ήρθε και τσουτσούριασα με όλα αυτά.

πρόταση Κατσούλη. Η πρόταση Γιώργου Κατσούλη. Να κάνουμε πάρτι, λέει, τώρα το τέλος Ιουλίου που θα βγούμε σε διακοπές. Πού θα πάμε διακοπές. Να ντυθείτε, λέει, καλοκαιρινά. Να βάλετε αυτά τα περίεργα τα μπλουζάκια που φοράω και εγώ γενικότερα και να κάνουμε πάρτι. Πώς το κάνουμε το πάρτι? Εδώ μέσα στο στούντιο που όλα το κάνουμε το πάρτι. Πώς σου φαίνεται σαν ιδέα, Κατσούλη? Αφού εσύ την προτείνεις, εγώ σου ερωτάω πώς σου φαίνεται να είναι εδώ στο στούντιο. Α, τ' αρέσει! Την τελευταία μέρα δηλαδή, πρώτο Θεός, να κάνουμε ένα πάρτι. Και να το τραγουδάμε απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι. Τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε? Να φέρω και ζωντανή μουσική. Α, ωραία ιδέα. Λοιπόν, την τελευταία μέρα λοιπόν της εκπομπής, την τελευταία Παρασκευή, θα κάνουμε κάτι. Αμέ, γιατί όχι, περάσουμε ωραία. 9-11 λοιπόν, πάρτι. Ωραία που θα ζήσουμε. Αν έχουν ανακοινωθεί και τίποτε υποψηφιότητες, τους καλέσουμε. Όχι, παιδί μου, λέει ο κόσμος. Καθίστε καλά. Τι έπαιξες τώρα, τι παίζεις τώρα, για να ακούσω.

Α, και στην Ελλάδα πρέπει να σας πω εδώ ότι γίνονται διάφορες διεργασίες. Ναι. Ψάχνουν να βρουν, λέει, πρόσωπα που θα κατέβουν υποψήφια, θα θελήσουν τέλος πάντων να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της Ελλάδα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, κάποιες προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι για πολύ σοβαρά πρόσωπα και πρέπει να σας πω ότι γίνεται μία κουβέντα, δεν ξέρω αν θα καταλήξουν και πού θα καταλήξουν, αλλά κάποιες προτάσεις, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σοβαρές. Έτσι. Από την άλλη μεριά τώρα είναι και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέσα σε όλα αυτά, αλλά γνωρίζετε εσείς ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα ανοίξουν γραφεία. Και πού θα συνεδριάζουν, αγαπημένοι μου, αυτοί που πρέπει να συνεδριάσουν, ας πούμε, τα στελέχη του κόμματος, μια άτυπη νομαρχιακή σας λόγο, αν δεν έχετε γραφεία, πού και ποιος θα πληρώνει εκεί, σας λέω, αν χρειαστεί ένα ξενοδοχείο, ένα η αίθουσα, ενός ξενοδοχείου, σας λέω, σαν πρόταση. Τους πια και πάμε παραλιακά, έτσι, γιατί όχι. Και από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Προσέξτε τώρα τι προσπαθεί, μαθαίνω, να κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έχει κάνει λοιπόν μια πλατφόρμα, χτες είχαν και μια κουβέντα, βάλανε κάποια ερωτήματα ορισμένη και απάντησε ο Τσίπρας, έκαναν δηλαδή ένα zoom, τέλος πάντων μιλήσανε ηλεκτρονικά, τα είπανε, ηλεκτρονικά όμως, και μαθαίνω, λέει, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα όποιος θα θέλει να πει οτιδήποτε στον πρόεδρο δεν θα χρειαστεί να το πει στο γραμματέα της νομαρχιακής, να αν και εφόσον του αρέσει και το μεταφέρει στο κόμμα, αλλά θα μπορεί πολύ εύκολα με τις εφαρμογές να μπαίνει μέσα, να βάζει το ερώτημα και να ενημερώνει το ίδιο ο πρόεδρος. Και γιατί όχι να τα απαντάει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Αλλά όλα αυτά ακόμα είναι στα σπάργανα. Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι αν υλοποιηθούν, για πόσο θα υλοποιηθούν.

Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ πολύ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Αυτά είναι, δηλαδή ο Κατσούλης τώρα μπήκε στη διαδικασία. Σας είπα την τελευταία μέρα της εκπομπής, πολύ το σκεφτόμαστε εγώ και ο Κατσούλης να κάνουμε πάρτι. Ε, Κατσούλη μου, θα το κάνουμε disco ball. Δεν θα φάρουμε μια disco ball, δεν κοτσάρουμε. Γιατί όχι, να το κάνουμε και live εκείνη την ώρα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και θα έχουμε και καλεσμένους. Βέβαια, θα έχουμε καλεσμένους. Είστε καλά. Αν μας ευχηθεί ο κόσμος, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, καλό τριήμερο να έχετε. Να περάσετε καλά Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Είτε τα όρη πίσω σας και τα βουνά μπροστά σας πάρτε, είτε αποφασίστε να πάτε στον Αηγιώργη, στον Αστακό, που είναι το Honor Beach Bar, εκείνη υπέροχη μοναδική παραλία λίγο έξω από τον Αστακό. Να κάνετε τις βουτιές σας, να πιείτε τα κοκτέιλ σας, τα ποτά σας, να φάτε, να πιείτε καφέδες, να ράξετε στις πολυθρόνες. Honor Beach Bar, Honor Beach Bar, στην παραλία του Αγίου Γεωργίου στον Αστακό. Φιλάκια!

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό?
8: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε!
8: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
21: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
22: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραμπίνα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου, και είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή τα χθεσινά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παραπομπές τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση αυτή σε βαθμό πλημελήματος, αλλά και τις αρχιοθετήσεις 7 ακόμη βουλευτών από τους αρχικά 11 ελεγχόμενους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Λοιπόν, φαίνεται και νομίζω ότι είναι σαφές από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο σχόλιο που έκανε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η πλευρά της κυβέρνησης ουσιαστικά επιχειρεί μια ρελάνς στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας βέβαια και την κόντρα της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με την αντιπολίτευση, προβάλλοντας αρκετά τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων, τις 7 αρχιοθετήσεις για εισάριθμους βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 ακόμα από τις ελληνικές αρχές, που σημαίνει 9-4 το σκορ, και με αυτό το σκορ, το 9-4, η κυβέρνηση ζητά από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη. Η επικοινωνιακή γραμμή και το δόγμα λοιπόν είναι ζητήστε μας συγγνώμη. Έτσι, γιατί οι 7 υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο παρουσιάζονται ως θηρίαμβος και οι 4 υποθέσεις που οδηγούνται στα δικαστήρια απλά ως υποσημείωση.

τώρα βεβαίως νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πως αν η δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της, οι κρίσεις της είναι σεβαστές όταν αρχιοθετούνται υποθέσεις, γιατί για κάποιο λόγο τις αρχιοθέτησε η δικαιοσύνη τις υποθέσεις, φαντάζομαι εξίσου σεβαστές πρέπει να είναι και οι κρίσεις της δικαιοσύνης όταν αποφασίζει να παραπέμψει μια υπόθεση στο δικαστήριο.

Εν τω μεταξύ, ένα δεύτερο έτσι σημείο του δόγματος της κυβέρνησης και της επικοινωνιακής της γραμμής είναι το γεγονός ότι η παραπομπή των τεσσάρων βουλευτών γίνονται για πλημελήματα, είναι διώξεις που αφορούν πλημελήματα και όχι κακουργήματα. Δηλαδή το ένα είναι που πρέπει να πάρεις και βραβείο και το άλλο είναι που μετράει και είναι το σοβαρό. Το λέμε αυτό γιατί πρέπει να θυμηθούμε, βέβαια εκεί στην περίπτωση που θα επικαλεστώ τώρα το παράδειγμα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι επρόκειτο βέβαια για δικαστική απόφαση τελεσίδικη. Η Νέα Δημοκρατία για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, σε σχέση τουλάχιστον με την αντιπαράθεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ, πολιτεύθηκε με τη λογική ότι να, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον Νίκο Παπά, τον 13-0 καταδικασμένο, που ήταν όντως καταδικασμένος για βαθμό, για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Έτσι. Θεωρώντας αυτή την ιστορία, αυτή την καταδίκη και αυτή την κατηγορία που είχε απευθυνθεί τότε στον κύριο Παπά σε βαθμό πλημελήματος, επαναλαμβάνω, ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν είναι σοβαρό το πλημέλημα του Παπά, το οποίο επαναλαμβάνω τη διευκρίνηση για να μην παρεξηγηθώ, δεν προσπαθώ να συγκρίνω ανώμια πράγματα, αν αύριο καταδικαστούν όμως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι ότι θα είναι εξίσου σοβαρό. Ας είναι σε βαθμό πλημελήματος. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα, τουλάχιστον από άποψη πολιτικό, γιατί από άποψη καθαρά έτσι, δικαστική, νομίζω ότι υπάρχει σαφής διάκριση το τι είναι πλημέλημα, το τι είναι κακούργημα, πόσο τιμωρείται το ένα, πόσο τιμωρείται το άλλο, και προφανώς υπάρχουν και οι αρμόδιοι για να το κρίνουν κάθε φορά.

Τώρα, από τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανεξάρτητα από το ζήτημα των διώξεων και των αρχιοθετήσεων που έγιναν, έχει ενδιαφέρον ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει επίσημα ότι η έρευνα συνεχίζεται και θα επεκταθεί και σε πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, γιατί αυτή η έρευνα και η δικογραφία που είχε πάει στη Βουλή αρχικά και αφορούσε τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές είχε να κάνει με τα έτη 2020-2021, με ελέγχους που έγιναν για την κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων εκείνης της περίοδου. Οι νέες έρευνες τώρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αφορούν και τη συνέχεια, δηλαδή τα χρόνια 2022, 2023 και 2024. Και από ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε προϊόντος του χρόνου, βέβαια δεν ξέρω πότε ακριβώς θα γίνει, αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, από τη στιγμή που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα προχωρήσει την έρευνα για 3 ακόμα χρόνια, θα δούμε μια επανάληψη έτσι, του σκηνικού που είδαμε και νωρίτερα, δηλαδή θα έρθουν και νέες δικογραφίες πιθανότατα σε δόσεις, και μπορεί βέβαια, τώρα αυτά είναι σχετικά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς, ενδεχομένως να μην τα ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτά μπορεί να γίνουν σε ένα δεύτερο χρόνο, να έρθουν αργότερα μέσα στο φθινόπωρο, μέσα στο χειμώνα ή αργότερα την άνοιξη, που όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι το επαναλαμβάνει διαρκώς και σε όλους τους τόνους. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα που πιθανότατα το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να το συνεκτιμήσει, ενδεχομένως ως, και αυτή την παράμετρο τέλος πάντων, ως προς το χρόνο των εκλογών.

Τώρα, ενδεικτικό του κλίματος είναι τα πειρά που δέχεται η κυβέρνηση για όλα αυτά από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικά αναφέρω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, που λέει ότι έχουμε τη μοναδική κυβέρνηση που πανηγυρίζει γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη, έτσι, με εντελώς δεικτικό τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια εμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φαντάζομαι όλοι μας θα υποθέτουμε ότι έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας κινήσεων σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει κανείς, όπως είπα πριν, εκτιμήσεις τώρα για τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Πάντως σημασία έχει ότι επειδή ακριβώς μιλάμε και για διώξεις που είναι σε βαθμό πλημελήματος, επαναλαμβάνω τώρα, όχι από πολιτική άποψη που η κυβέρνηση το θεωρεί σχεδόν και βραβείο, αλλά από καθαρά δικαστική νομική άποψη, να θυμίσουμε ότι τα πλημελήματα αυτά, ακριβώς όπως ανέφερα πριν, αφορούν την περίοδο 2020-2021, παραγράφονται το προσεχή Σεπτέμβριο. Επομένως, η διαδικασία εδώ από άποψη δικαστική θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για την απολογία και την παραπομπή των συγκεκριμένων τεσσάρων βουλευτών σε δίκη.

τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συνεχίζεται η διάλυσή του, έτσι, σε ζωντανή μετάδοση θα έλεγε κανείς. Χθες το βράδυ είχαμε και την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, του Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε μία ακόμα ανεξαρτητοποίηση, αυτή της Όλγας Γεροβασίλη. Χθες επίσης είχαμε την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα για την Πόπη Τσαπανίδου, τον Κώστα Μπάρκα και την Καλλιόπη Βέτα. Και ενδεικτικό τώρα της κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου και ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται μετράμε ώρες, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως όλα δείχνουν, θα βρεθεί με λιγότερους από ό,τι φαίνεται και από 10 βουλευτές. Θυμίζω ότι το 2023, στις εκλογές του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, ως δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη από την κάλπη, από την ετοιμιγωρία του λαού, με 47 βουλευτές. 47. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που πλησιάζουμε τους 10 και θα πέσουμε και κάτω από τους 10, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Τώρα, ένα ερωτηματικό που υπάρχει αναφορικά με το γεγονός ότι είχαμε βέβαια και κάποιες παραιτήσεις βουλευτών αυτές τις τελευταίες ημέρες από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας δηλαδή την έδρα τους, έχουμε όμως αρκετές ανεξαρτητοποιήσεις. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό, ένα ερωτηματικό ανοιχτό, αν αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις που έγιναν σε πρώτη φάση, ενδεχομένως σε μια δεύτερη φάση, θα μετατραπούν και σε παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό μένει να το δούμε στην πορεία, απλά μπαίνει ως ερώτηση κατά κάποιο τρόπο ή ως ένα πιθανό σενάριο αν θέλετε, με τη λογική ότι επειδή οι περισσότεροι από αυτοί καταλαβαίνουμε ότι και το ξέρουμε και από τις δηλώσεις τους, έχουν τοποθετηθεί θετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα, ο Τσίπρας για να πάρει στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πολύ έχει παραδεχθεί ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιοδήποτε αξίωμα κατέχουν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τουλάχιστον είχε φανεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα να τίθεται, αν θέλετε, εν είδη ενός όρου προκειμένου. Ενδεχομένως να μην είναι ο μόνος, έτσι, αλλά είναι μάλλον ένας βασικός όρος προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ανοίξουν την αγκαλιά τους για βουλευτές που μέχρι πρότινος ανήκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως εκεί μένει να το δούμε αν θα υπάρξει κάποια μεταστροφή από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και θα πάρει ίσως ανεξάρτητους, ή αν τελικά οι ανεξάρτητοι θα παραιτηθούν ενδεχομένως πλησιάζοντας και η ώρα των εκλογών.

Και τώρα για να το κάνουμε λιγάκι και πιο τοπικό όλο αυτό με την ανεξαρτητοποίηση, έτσι επειδή είπαμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πως είναι παράδοξο και πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα να υπάρχει ένας τόσος μεγάλος αριθμός βουλευτών που είναι ανεξάρτητοι, πλησιάζουν τους 50 περίπου, έχουμε χάσει τώρα το μέτρημα, πρέπει να είναι λίγο πάνω από 50 πλέον, και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Ουσιαστικά, εντελώς θεωρητικά, ο αριθμός αυτός θα έφτανε για να συγκροτηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα, εντελώς θεωρητικά, που θα μπορούσε να είναι όντως η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Είναι και η πρώτη φορά, εξ όσων θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, που δύο από τους βουλευτές της Τολοκανάνιας λογίζονται

Θες βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αντολό Καρνανιά προς τον πρόεδρο της Βουλής. Ήταν η τυπική επιστολή που στέλνουν όλοι, ότι εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, με μια νεότερη δήλωσή του, ο Μίλτος Ζαμπάρας δίνει, αν θέλετε, κάποιες εξηγήσεις αναφορικά με την ανεξαρτητοποίησή του. Όπως αναφέρει ο ίδιος, μεταξύ άλλων, η απόφασή μου, λέει στη δήλωσή του, να αποχωρήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Ήταν μια απόφαση για να μπορέσω να παραμείνω χρήσιμο στην κοινωνία, εκεί που οι πολίτες με εμπιστεύτηκαν. Τίποτε άλλο, λέει ο ίδιος, δεν μετράει περισσότερο. Και προσθέτει χαρακτηριστικά λέγοντας: θα παραμείνω ενεργός στη φωνή της Αντολού Καρνανιάς και θα συνεχίσω να δίνω μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή. Ενδιαφέρον βλέπω εδώ, έχει... μου κάνει εντύπωση, τέλος πάντων, θα σας το πω τώρα, γιατί είναι κάτι που δίνει νομίζω τροφή για σχόλια. Λέει, καταλήγοντας ουσιαστικά στη δήλωσή του ο Μίλτος Ζαμπάρας και εξηγώντας αυτή την ανεξαρτοποίηση, λέει ότι θα διαθέσει στο εξής τη βουλευτική του αποζημίωση σε φορείς ασθενών και συλλόγους της Αιτωλοκαρνανίας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

τώρα αυτό δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει. Δηλαδή νομίζω ότι αν μαζευτούμε 10 άνθρωποι θα μπορούσαμε να κάνουμε 10 διαφορετικά σχόλια ενδεχομένως. Μου κάνει εντύπωση. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον, επειδή λέγαμε και νωρίτερα είχαμε πάρα πολλές ανεξαρτητοποιήσεις. Και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που έχει πάρει μια έκριθμη διάσταση όλη αυτή η κατάσταση στο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με άλλες ανεξαρτητοποιήσεις που είχαμε, δεν θυμάμαι κάποιος άλλος να έχει κάνει μια τέτοια δήλωση σχετικά με τη βουλευτική του αποζημίωση. Τώρα αυτό πώς να το ερμηνεύσει άραγε κανείς? Είναι κάτι σαν ενοχικό σύνδρομο, κάτι σαν τύψεις, ας πούμε, δηλαδή τα λεφτά που από εδώ και πέρα θα είναι, ας πούμε, η αποζημίωση του ανεξάρτητου βουλευτή θα τα δίνουμε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ πριν που ήμασταν στο κόμμα τα κρατούσαμε οι ίδιοι, μπορεί να τα δίναμε και στο κόμμα, γιατί νομίζω είχαν ένα τέτοιο κατά περιόδου στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό. Ίσως είναι κάτι αντίστοιχο με τα... αν και εκεί ήταν προδοσία, δεν ξέρω, μπορεί να το θεωρήσει κανείς ως προδοσία, ας πούμε, της εμπιστοσύνης του κόσμου. Κάτι αντίστοιχο με τα 30 αργύρια, δηλαδή εκεί μου πηγαίνει εμένα ο νους. Ή αν θέλετε, χωρίς να είμαι ψυχολόγος, να το αναλύσω με ψυχαναλυτικούς όρους, κάτι σαν ενοχικό σύνδρομο. Πάντως με αυτή τη φράση καταλήγει ο βουλευτής εντολοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ στη δήλωσή του σήμερα το πρωί, ευχαριστώντας βέβαια και παράλληλα κάθε πολίτη, όπως λέει χαρακτηριστικά, που τον εμπιστεύεται, γιατί αυτή την εμπιστοσύνη την χρωστώ και θα συνεχίζω, όπως λέει χαρακτηριστικά, να την αποπληρώνω.

Τώρα, να πούμε για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, που βρίσκεται σε μια κατάσταση, όπως είπαμε, διάλυσης. Υποτίθεται ότι είναι προγραμματισμένη, δεν έχουμε κάποια διαφορετική πληροφόρηση. Πρόκειται να γίνει συνεδρίαση της εναπομείνασας πλέον κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με αντικείμενο την εκλογή Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να διευκρινίσω βέβαια ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι ανεξαρτοποιήσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ο αριθμός των βουλευτών του πέσει κάτω από 10, θα συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να λογίζει

0: εξελίσσεται ως κοινοβουλευτική ομάδα, ακριβώς επειδή είναι ένα κόμμα που συμμετείχε κανονικά στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να είναι κοινοβουλευτική ομάδα αν τυχόν πάψει να έχει λιγότερους από 5 βουλευτές. Δηλαδή το όριο είναι 5 βουλευτές. Για τη Νέα Αριστερά όμως, για παράδειγμα, που είχαμε πρόσφατα και από εκεί άλλες ανεξαρτοποιήσεις, η οποία δεν συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογές ως κόμμα, το όριο για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή και να έχει όλα τα προνόμια ήταν 10 βουλευτές. Το 10 βουλευτές όριο ισχύει για κοινοβουλευτικές ομάδες που δημιουργούνται στην πορεία. Για κοινοβουλευτικές ομάδες που προκύπτουν από την κάλπη, από την εκλογική αναμέτρηση, το όριο είναι στους 5 βουλευτές. Επομένως, λογικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να είναι κοινοβουλευτική ομάδα με όλα τα προνόμια. Και γι' αυτό βλέπω και κάποιες φωνές, έτσι, που, όπως αυτή του Παύλου Πολάκη, που σχολιάζοντας τις τελευταίες ανεξαρτοποιήσεις, τους ζητά και τους λέει να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα τους. Γιατί ανεξαρτοποιήστε και δεν παραιτήστε, είναι το ερώτημα που κρέμεται ουσιαστικά πάνω από τους τελευταίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτοποιήθηκαν. Τώρα αυτά θα τα δούμε και στην πορεία, γιατί είπαμε ότι υπάρχει μια θεωρητικά τουλάχιστον πιθανότητα οι ανεξαρτοποιήσεις σε ένα δεύτερο χρόνο να γίνουν και παρατήσεις, αλλά σε πρώτη φάση έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους. Με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία
10: ειρηνία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοκαρνανία. Θυμίζουμε ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Πάμε να δούμε τα θέματα της σημερινής μας ατζέντας, ξεκινώντας από το γεγονός, για να πάμε αρχικά μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι, για να πούμε ότι σήμερα έγινε γνωστό ότι η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, η ΕΤΑΔ ΑΕ, έχει προχωρήσει σε άσκηση αγωγής σχετικά με το τουριστικό περίπτερο της Τουρλίδας, με τη δικάσιμο να έχει προσδιοριστεί για τις αρχές του 2027. Ο Δήμος Μεσολογγίου και η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αντιμετωπίζει αυτή την εξέλιξη με σεβασμό στις δικαστικές διαδικασίες, παραμένοντας σταθερά προσιλωμένη στο στόχο της αξιοποίησης, όπως λέει χαρακτηριστικά, όλων των περιοχών του Δήμου που διαθέτουν αναπτυξιακή δυναμική και μπορούν να συμβάλλουν στην τουριστική και οικονομική πρόοδο του τόπου. Η ανάπτυξη όμως, προσθέτει ο Δήμος Μεσολογγίου στην ανακοίνωσή του, προϋποθέτει νομιμότητα, διαφάνεια και συνέπεια. Όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά οφείλουν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, λέει με νόημα ο Δήμος Μεσολογγίου, και να το αποδεικνύουν έμπρακτα προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η σημερινή εικόνα της Τουρλίδας δεν ανταποκρίνεται, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Δήμος, στις προσδοκίες των πολιτών, ούτε και στις πραγματικές δυνατότητες μιας περιοχής με μοναδικό φυσικό και τουριστικό πλεονέκτημα. Και καταλήγει ο Δήμος Μεσολογγίου στην ανακοίνωσή του αυτή, εκφράζοντας την ευχή η εκκρεμότητα αυτή να λυθεί το συντομότερο δυνατό και μέσα από την συνεργασία της ΕΤΑΔ και του Δήμου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ουσιαστική αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου. Εδώ, όπως καταλαβαίνει κανείς, η συνεργασία που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ του Δήμου, δηλαδή Μεσολογγίου, και της ΕΤΑΔ είναι αυτή που οδήγησε και στην αγωγή από την πλευρά της ΕΤΑΔ για το γεγονός, όπως αναφέραμε, ότι μέχρι τώρα υπήρχαν αρκετά παράπονα από την πλευρά του Δήμου σε σχέση με τον επιχειρηματία που δραστηριοποιούνταν εκεί στο τουριστικό περίπτερο. Γι' αυτό και ο Δήμος λέει ότι πρέπει όσοι δραστηριοποιούνται να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

τώρα, να έρθουμε στα του Αχρινίου και να πούμε ότι σήμερα είχαμε τη γνωστοποίηση μιας, την κοινοποίηση μιας επιστολής που έχει κάνει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αχρινίου προς τους βουλευτές του νομού αναφορικά με τα πάγια και όχι μόνο αιτήματα του κλάδου, ζητώντας από τη δικιά τους μεριά την παρέμβαση έτσι ώστε να προταθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και να ικανοποιηθούν ή δυνατόν τα περισσότερα από τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου της περιοχής. Η επιστολή αυτή γίνεται με την αρχική σημείωση ότι ιδίως στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών, οι επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια βιώνουν μια αρνητική εικόνα ως προς την κίνησή τους, την εξέλιξη του τζίρου τους, και πλέον, όπως λέει χαρακτηριστικά, η τοπική αγορά βιώνει δύσκολες εποχές με πολλά ισόγεια ακίνητα κλειστά σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, εκεί όπου πριν από λίγο καιρό λειτουργούσαν εμπορικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό τονίζεται με έμφαση ότι θα πρέπει να απαντηθούν και να ικανοποιηθούν κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν ιδίως στον κλάδο των μικρών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, αλλά και ευρύτερα. Ένα από τα αιτήματα που υπάρχει από τον εμπορικό και επαγγελματικό ευρύτερα κόσμο, θα έλεγα, όχι μόνο από τους εμπόρους και εδώ στην περιοχή μας, είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις και την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό με το αίτημα να ανοίξει η περίμετρος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα οικονομικής υφής ζητήματα υπάρχουν ανοιχτά θέματα αναφορικά με τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με τους εμπόρους και το Σύλλογο των Εμπόρων εδώ στο Αγρίνιο να λέει ότι η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αλλά θα πρέπει σε αυτή να ενταχθούν οφειλές και του 2024 και του 2025 της τελευταίας διετίας και ο αριθμός των δόσεων να αυξηθεί σε 120 για να μπορέσουν οι οφειλέτες όχι μόνο να ενταχθούν αλλά κυρίως να παραμείνουν στις ρυθμίσεις και να μπορέσουν να σταδιακά να τις αποπληρώσουν. Στην επιστολή του επίσης ο ΣΕΔΑ βάζει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τις εκπτώσεις, σε σχέση με τις προσφορές, που εκεί επίσης πρέπει να πούμε ότι ζητείται μία αναμόρφωση αυτού του πλαισίου, δηλαδή να μειωθεί ο χρόνος των τακτικών εκπτώσεων και να περιοριστούν οι προσφορές σε 2 περιόδους για να μην κάνει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο καθένας ό,τι θέλει, όποτε θέλει και όσες φορές θέλει, γιατί αυτό ισχύει σήμερα και το βλέπουμε αυτό, η αλήθεια είναι, να επιβεβαιώνεται τα τελευταία χρόνια αρκετά έντονα. Τώρα διανύουμε, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων, ξεκίνησαν την Δευτέρα 13 του μήνα. Την προηγούμενη εβδομάδα πολλά από τα καταστήματα, τα τοπικά καταστήματα, όχι τις αλυσίδες και τις πολυεθνικές εδώ στην πόλη, είχαν αναρτήσει μπανεράκια εκεί στις βιτρίνες τους που άλλος έλεγε εβδομάδα προσφορών, άλλος έλεγε δεκαήμερο προσφορών, όπως ήθελε το βάφτιζο κανείς, ο καθένας. Πάντως πριν ήδη από τις εκπτώσεις υπήρχαν άλλου τύπου εντός αγωγικών πάλι εκπτώσεις. Τώρα μπήκαμε στην τυπική υποτίθεται εκπτωτική περίοδος. Όλο αυτό είναι ένα μπέρδεμα ουσιαστικά και για τους καταναλωτές και κάτι που διαπιστώνουν οι ίδιοι έμποροι ότι δεν λειτουργεί και επ' αυτού ζητούν αναμόρφωση. Ενδεικτικά λοιπόν δύο από τα αιτήματα των εμπόρων της περιοχής, από τους οποίους ζητείται η παρέμβασή τους για την επίλυσή τους και την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων.

Τώρα να έρθουμε στα του Δήμου Αγρινίου και να πούμε ότι χθες είχαμε μία παρέμβαση από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Πάνο Καψάλη, με αφορμή το γεγονός ότι προχθές την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε σχετική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εκεί όπου μεταξύ άλλων ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν η έγκριση του ισολογισμού του Δήμου Αγρινίου για το 2024. Και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την έκθεση των ορκωτών λογιστών έκαναν τον Πάνο Καψάλη με μια ανάρτησή του να εκτιμήσει ότι τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την κριτική που έγινε από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με την οικονομική διαχείριση που γίνεται από τη Δημοτική και αρχή στα του Δήμου Αγρινίου. Ο Δήμος Αγρινίου αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο κύριος Καψάλης, έχει καταφέρει να είναι ελλειμματικός και να χρωστά στις υποχρεώσεις του περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Και προσθέτει με νόημα ότι όσο και αν προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να μας λιδωρήσουν, η τελική έκθεση των ορκωτών λογιστών έγραψε ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το Δήμο Αγρινίου της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ για το 2024.

και με ελαφρώς έτσι ηρωνική κιόλας διάθεση και φυσικά επικριτικά, ο κύριος Καψάλης στην ανακοίνωσή του καταλήγει, απευθυνόμενος προς τη Δημοτική Αρχή, λέγοντας το εξής: ότι τώρα που ήρθε ο λογαριασμός, ανασκουμποθείτε και ψάξτε νέες δικαιολογίες για να δικαιολογηθείτε. Ο ρόλος σας δεν είναι να ψάχνετε πώς θα κατακεραυνώσετε την αντιπολίτευση όταν σας ελέγχει και σας κρίνει, αλλά πώς θα σώσετε τον Δήμο, ο οποίος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καψάλης, είναι οφθαλμοφθανές πια πως δεν αρμενίζει σωστά.

τώρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το θέμα αυτό ούτως ή άλλως νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι ισολογισμοί και οι απολογισμοί οικονομικοί του Δήμου για την κάθε χρονιά. Δεν αρκεί δηλαδή απλά η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Οπότε αυτή η κουβέντα θα μεγαλώσει και θα γίνει έτσι ακόμα πιο συγκεκριμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αναφορικά με αυτή την έκθεση του ισολογισμού για το 2024. Επαναλαμβάνω, εκεί υποθέτω θα έχουμε και κάποια απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και για τα στοιχεία αυτά κάθε αυτά του ισολογισμού, αλλά και για την πολιτικού επίπεδου, πολιτικού χαρακτήρα τώρα, κριτική από την αντιπολίτευση.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό και να πούμε ότι υπάρχει από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και αφορά την περιβαλλοντική αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Είναι μια πρόταση που, εφόσον χρηματοδοτηθεί από τη σχετική πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, θα έρθει ουσιαστικά να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λιμνοθάλασσας που εκτελούνται ήδη αυτή την τελευταία περίοδο από το Υπουργείο Υποδομών μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτούνται αυτές οι παρεμβάσεις, το Αλία και Θάλασσα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και εκεί επίσης υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι αναφορικά με τη λιμνοθάλασσα, την άρση του αναχώματος στην Ίδωβα, την επέκταση του κεντρικού υφάλακα της λιμνοθάλασσας. Το πρόβλημα είναι γνωστό, είναι το πρόβλημα της ανοξίας που υπάρχει κυρίως στην πλευρά του Αιτωλικού, και εδώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ετοιμάσει μια καινοτόμα πρόταση η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόνομου μάλιστα ενεργειακά που έχει μηχανισμό ελεγχόμενης επαγωγικής κυκλοφορίας μεγάλων όγκων νερού εντός της λιμνοθάλασσας, με στόχο φυσικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανοξίας που υποβαθμίζει περιβαλλοντικά βεβαίως το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού, υποβαθμίζει και τον αριθμό των ψαριών στη λιμνοθάλασσα, κάτι που επηρεάζει τους αλληλείς της περιοχής, και δίνει και πολλές φορές, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες, αυτή την δυσοσμία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που υπάρχει σε κάποια σημεία της λιμνοθάλασσας, που είναι έτσι αρκετά έντονο. Αυτό το έργο, όπως είπα, περιμένουμε προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή να υπάρξουν τα αποτελέσματα από την πρόσκληση του Υπουργείου του Πράσινου Ταμείου, με συγχωρείτε, και να δούμε να χρηματοδοτείται και να προχωρά, γιατί όπως είπα θα έρθει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με αυτά που εκτελούνται ήδη από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε λίγο στα του αγροτικού κόσμου και της κτηνοτροφίας, για να πούμε ότι αυτό που έχουμε τα τελευταία χρόνια γενικότερα στην αγροτική και ειδικότερα στην κτηνοτροφική παραγωγή συνεχίζεται και επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Έχει να κάνει με την διαρκή μείωση του ζωικού κεφαλαίου, που αυτό εξηγείται από πολλούς λόγους. Βέβαια, τα τελευταία στοιχεία που αφορούν το 2025 από την Ελστάτ, πρέπει να πούμε ότι αφορούν μια χρονιά που γενικότερα την κτηνοτροφία και ιδίως τον κλάδο των εγωπροβάτων τα προβλημάτισε πάρα πολύ η περίπτωση των ζωονόσων. Ούτως ή άλλως και τα στοιχεία του Υπουργείου μιλούν για θανατώσεις περίπου μισού εκατομμυρίου ζώων που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έτσι καταγράφεται νέα περαιτέρω μείωση, αλλά όχι μόνο σε περιπτώσεις όπου είχαμε ζωονόσους και σε άλλες περιπτώσεις. Ενδεικτικά να σας πω ότι στη Δυτική Ελλάδα οι μειώσεις είναι μεγάλες και σημαντικές και στα εγωπρόβατα, που η μείωση φτάνει το 19%, αλλά και στα βόηδη, που η μείωση φτάνει το 16% στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά βεβαίως και στους χείρους ακόμα, με μικρότερη βέβαια, αλλά σημαντική μείωση της τάξης του 9%. Αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιδίως στο κομμάτι των εκμεταλλεύσεων που αφορούν τα πρόβατα, μιλάμε για έναν αριθμό σε απόλυτους αριθμούς. Επαναλαμβάνω, είναι στοιχεία για τη Δυτική Ελλάδα συνολικά και για τους τρεις νομούς, που μιλούν για 240.000 λιγότερα ζώα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει το ζήτημα με τις ζωονόσους για το 2025, αλλά στα αβοηδή, για παράδειγμα, που είχαμε μείωση του ζωικού κεφαλαίου κατά 16%, δεν είχαμε ζωονόσους. Εκεί είχαμε άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τα κόστη παραγωγής και με την μη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και λόγω του δημογραφικού ζητήματος. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή μας στο πρώτο μέρος αρχικά κάνοντας αναφορά με την τελευταία εξέλιξη στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διώξεις των βουλευτών, πρέπει να πούμε ότι το επίδικο και το ερώτημα πάντοτε που το έχει κάνει πιο επιτακτικό αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι αν τελικά οι επιδοτήσεις πιάνουν τόπο, αν οι επιδοτήσεις πηγαίνουν στην πραγματική παραγωγή και αν τέλος πάντων θα μπορούσαν, γιατί φαίνεται ότι αυτό καταλαβαίνουμε σε συνδυασμό και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι οι επιδοτήσεις προφανώς θα μπορούσαν να είχαν αποδώσει περισσότερο και τουλάχιστον να είχαν φρενάρει αυτή τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, να είχαν λειτουργήσει ανασχετικά σε κάποιους παράγοντες που συντελούν προς αυτή τη διαρκή συρρήκνωση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και ενδεικτικό αυτού είναι να σας πω ότι η ελληνική κτηνοτροφία, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τη Γεωργία, επειδή υπάρχει στη μέση το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται σε μια εποχή, ίσως να την έχουμε αποβάλει περισσότερο από το μυαλό μας, αλλά όταν ξέσπασε η κρίση των μνημονίων με τη χρεοκοπία της χώρας, θυμόσαστε τι μεγάλη κουβέντα έγινε για το έλλειμμα τότε του 2009, τα λεγόμενα Greek Statistics κτλ. Τα Greek Statistics τα βιώνει ακόμα η ελληνική κτηνοτροφία, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο τελευταίος απολογισμός της Ελστάτ μιλά για το 2025 για 8,7 εκατομμύρια εγωπρόβατα σε όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο απολογισμός της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, για το 2025. 8,7 εκατομμύρια ζώα. Στη Βουλή όμως ο κύριος Κέλλας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας είπε ότι το 2025 στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της κτηνιατρικής, το OPSC, που το ξέρουν πολύ καλά οι αγρότες, η καταγραφή αφορούσε 15,7 εκατομμύρια ζώα. Επαναλαμβάνω πάλι, σε ό,τι αφορά μόνο τα εγωπρόβατα.
8,7 εκατομμύρια βρίσκει η Ελστάτ, 15,7 είναι καταγεγραμμένα στο πληροφοριακό σύστημα των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν είχαμε μια διαφορά μερικών χιλιάδων, θα έλεγε κανείς, εντάξει βρε παιδί μου, κάπου μπορεί να έγινε κάποιο λάθος, κάτι τυπικό, κάτι ανεφουσίας. Εδώ όμως μιλάμε για ένα διπλάσιο αριθμό. Δηλαδή η Ελστάτ καταγράφει 8,7 και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου ήταν 15,7 εκατομμύρια ζώα περασμένα. Αυτή η διαφορά, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν εξηγείται εύκολα και φανερώνει αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε σε εποχή Greek statistics ακόμη στην ελληνική κτηνοτροφία, παρά το γεγονός ότι δύο χρόνια τώρα παιδευόμαστε και ασχολούμαστε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχει βγει ακριβώς μια άκρη.

Τώρα, με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούμε για τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται, γιατί η θερμοκρασία και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και από την αρχή της νέας εβδομάδας, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα πάρει για τα καλά την Ανιούσα. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος καύσωνας που θα ζήσουμε και στην περιοχή μας, ο πρώτος έντονος καύσωνας, με θερμοκρασίες που προβλέπονται για την Κυριακή και εδώ στα δυτικά να αγγίζουν τους 40 βαθμούς και στη συνέχεια τη Δευτέρα ενδεχομένως και τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν οι προειδοποιήσεις βεβαίως και από τους επιστήμονες για προσοχή αναφορικά με την έκθεση στον ήλιο κτλ. Κτλ. Και βεβαίως, αν κάποιος μπορεί, είμαστε ούτως ή άλλως σε φάση που ανάλογα με το επάγγελμα του καθενός υπάρχουν και άδειες που τρέχουν και τα λοιπά, καλό θα είναι να δροσιστεί και σε μια παραλία ενδεχομένως. Διαφορετικά, υπομονή και αγκαλιά του air condition από ό,τι φαίνεται.

0: Εμείς θα πάρουμε το δεύτερο, γιατί την άδειά μας θα την πάρουμε μετά τις 31 Ιουλίου. Θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις μέχρι το τέλος του μήνα. Επομένως, τη Δευτέρα με τον Καύσωνα θα τα πούμε κανονικά. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις δει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πω, πω, πρέπει να πάω. Πω, πω, πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
7: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
8: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
6: Εγώ. Εγώ. Όχι.
9: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε, στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτή τη μουσική που ακούτε. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι με διάθεση, τι να πω, blue, έλεγε η κυρία. Ωραίο τραγούδι. Και τώρα πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο.

Μία ζεστούλα την έχει. Θα πάμε μαζί δυτικά μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ευτυχώς που μπαίνω σε αυτό το στούντιο για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι και το υπέροχο κλιματιστικό.

17 Ιουλίου. Σήμερα τελειώνει η εβδομάδα η εργάσιμη, όχι για όλους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν σημαίνει σταματάμε τη δουλειά όλοι, ακόμα και στους εμπόρους, ιδιαίτερους εδώ στο Αγρίνιο, που έχουμε μια, τι να πω, αμφιθυμία. Κάποιοι θα λειτουργήσουν, κάποιοι άλλοι όχι.

κλίμα συγκίνησης για να πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι ένα τέλος εποχής όπως και να το κάνουμε. Πραγματοποιήθηκε η κηδεία της μεγάλης, αγαπημένης, σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού, Μαρός Κοντού. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, αλλά ήταν αϊθαλής. Ποτέ δεν μπορούσε κανείς να προσδιορίσει την ηλικία και τα είπε και ο αγαπημένος της φίλης Νικήτας Κακλαμάνης, ότι απέδειξε στην πορεία ότι η ηλικία ήταν απλά δύο αριθμητικά ψηφία, δύο αριθμοί που δεν έπαιξαν καμία σημασία στην πορεία της ζωής της.

Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος, η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Βεβαίως υπήρξαν πάρα πολλά Στεφάνια, όπως είδαμε. Ένα εξ αυτών ήταν του Πρωθυπουργού.

Πάντως, γιατί έχει την αξία του, να πούμε ότι περισσότερες από 7 δεκαετίες διένυσε μια διάλειπτη καλλιτεχνική πορεία, η Μάρο Κοντού. Ήταν μια γυναίκα, πέρα από σπουδαία ηθοποιός, με πνευματική καλλιέργεια, με κοινωνική ευαισθησία, με κοινωνική προσφορά. Και έχει αφήσει παρακαταθήκη αυτές τις αξέχαστες ερμηνείες που θα μας συντροφεύουν. Με την ευκαιρία είδαμε όλοι, φαντάζομαι, πολλές συνεντεύξεις που ήρθαν στο προσκήνιο. Πάντως, πέρα από τα έργα, τα περιστατικά που περιγράφε με τόσο ωραία, με τόσο ωραίο τρόπο, με γλαφυρότητα, με μεταδοτικότητα και στυλ, νομίζω ότι κάτι μου έμεινε πιο έντονα ίσως από οτιδήποτε άλλο όταν τη ρωτούσαν για το χαρακτήρα της. Πόσοι από εμάς, ειλικρινά, μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι άνθρωποι είμαστε, δηλαδή ποια άποψη έχουμε για τον εαυτό μας, πόσοι μπορούμε από εμάς να πούμε ότι είμαι καλός άνθρωπος, είμαι έντιμος άνθρωπος? Νομίζω ότι το είπε και το πίστευε, και όταν το λες με μια τέτοια άνεση, όταν τα έχεις τόσο καλά με τον εαυτό σου, είναι ο καλύτερος τρόπος να φεύγεις, να μην φεύγεις με ενοχές, με τύψεις γιατί κάτι δεν έκανες καλά, γιατί έσφαλες. Δεν λέω ότι ήταν αμάρτητη και ούτε η ίδια, φαντάζομαι, έλεγε κάτι τέτοιο, αλλά στο κλείσιμο της ημέρας, που λένε και οι Βρετανοί, και στο κλείσιμο, στον επίλογο της ζωής, λες ότι ναι, γενικά ήμουν ένας καλός άνθρωπος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έφυγε από τη ζωή. Θα ήθελε να μην έχει αρρωστήσει, ούτε θα μπούμε σε λεπτομέρειες για την υγεία της. Αυτό είναι γιατί ήδη άρχισαν να ανακοινώνονται και να γίνονται γνωστά πράγματα. Προφανώς και τα περιφρούρησε όλα αυτά. Και υπήρξαν πολλοί που ήταν διακριτικοί μέχρι τώρα. Καλό είναι να συνεχίσουν να είναι διακριτικοί.

Να αλλάξουμε και κλίμα και βεβαίως θέμα, να πάμε λίγο στην πολιτική σκηνή και νομίζω ότι έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μπει κάποια στιγμή μια ταμπελίτσα ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, γιατί υπάρχει μια, τι να πω, οργανωμένη αποσυσπήρωση και είχαμε και εξελίξεις και σε τοπικό επίπεδο με την ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα από πλευράς του Λακρνανίας, λέω.

Τις τελευταίες ώρες έχουμε αποχωρήσει από την Όλγα Γεροβασίλη, τον Μίλτο Ζαμπάρα που σας ανέφερα, τον Διονύση Καλαματιανό. Εκτός κομματικών γραμμών βρίσκεται και ο Γιάννης Ραγκούσης. Ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, διευρύνοντας έτσι αυτόν τον κατάλογο των κορυφαίων στελεχών που φεύγουν από την Κομουνδούρου. Και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έχει μειωθεί σημαντικά. Με ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι παραιτήσεις με τον Σοκράτη Φάμελο και Χρήστο Γιαννούλη να αποτελούν ένα ερωτηματικό για την επόμενη μέρα του κόμματος, όπως διαβάζω στα δημοσιεύματα. Και σε ό,τι αφορά τώρα την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Ρένα Δούρου εμφανίζεται να αποκτά σημαντικό προβάδισμα έναντι του Παύλου Πολάκη. Φαντάζομαι ότι έχουν μιλήσει με ανθρώπους και έχουν πληροφορίες. Θα το δούμε στην πράξη. Έτσι θα καθοριστεί άμεσα, πιστεύω, στο ποιος θα εκπροσωπεί κοινοβουλευτικά το κόμμα, μέχρι να ληφθούν βεβαίως οριστικές αποφάσεις για τη νέα ηγεσία. Να δούμε τελικά αν θα μείνουν άνθρωποι να κατέβουν στις εκλογές.

Παίρνουμε τα σχόλιά σας στο info@vtkfm.gr και 2-6-40-0-39-4-10 και 39-4-11. Πολλοί σχολιάζονται ότι φεύγουν από τη μία αλλά κρατάνε τις έδρες. Και αυτό δεν είναι τίμιο κατά τη γνώμη σας. Και τα έλεγε νωρίτερα εδώ στο Δυτικά FM ο Δημήτρης Παπαδάκης, ότι ο κύριος Ζαμπάρας θα δώσει το μισθό του, τα έσοδα που προέρχονται, τη βουλευτική αποζημίωση, εν πάση περιπτώσει, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Αιτωλακαρνανία. Και καλά τα είπε, ότι 10 άνθρωποι να μαζευτούμε, θα έχουμε όλη διαφορετική άποψη για τη χρησιμότητα, για το όφελος μιας τέτοιας κίνησης ή και για το κίνητρο μιας τέτοιας απόφασης. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα πει και περισσότερα ο κύριος Ζαμπάρας και θα δούμε αν και πού τελικά θα καταλήξουν αυτά τα χρήματα.

Και όσο μιλάμε, οι εξελίξεις τρέχουν. Μια ακόμα εξέλιξη στο τσουνάμι των παρετήσεων. Ο Βασίλης Κόκαλης αποχωρεί από το κόμμα, αλλά παραδίδει και την έδρα του. Και λέει ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβε, αποφάσισε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και να παραδώσει την έδρα του. Είπε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση, όλοι αυτό λένε. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Γνωρίζω, λέει ο μέχρι πρώτην ως βουλευτής, ότι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν. Έδινες μάχη στη Βουλή για μας. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα? Η απάντησή μου είναι απλή. Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή από άλλα μετερίζια μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

νομίζω ότι θα έχουμε πολύ θερμό προεκλογικό κλίμα. Πάντα ήταν έτσι λίγο θερμό στις αντιδράσεις του ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, και αν δείτε τις κόντρες που εξελίσσονται και τηλεοπτικά, παλιά τα λέγαμε παράθυρα, τώρα δεν ξέρω αν το συνεχίζουμε αυτό. Τέλος πάντων, όταν βρίσκονται στο πλατό, συνυπήρξε με τον Κώστα Τσουκαλά του Πασόκ, με συγχωρείτε τον εκπρόσωπο τύπου, ανέβηκαν οι τόνοι. Να, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και άνοιξε έναν εκρηκτικό γύρο αντιπαράθεσης. Θα έπρεπε να είχατε κρυφτεί κανονικά, παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήγατε κουβά, απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς. Λοιπόν, και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πετάει καπνογόνα επειδή παραπέμπονται 4 βουλευτές και όχι 11, λέγοντας πανηγυρίζεται επειδή δεν είναι 11, αλλά παραπέμπονται 4. Ζητήστε συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα. Και απάντησε κιόλας όταν κορυφώθηκε η ένταση ο Υπουργός Υγείας ότι κατηγορούνται αυτοί οι 4 για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος 13.000 ευρώ. Δηλαδή, είπε τρίχες κατσαρές. Αυτό να το πείτε στον κόσμο τι σημαίνει για κάποιους 13.000 ευρώ, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε πώς το λέει. Υπό την έννοια ότι δεν μιλάμε για διασπάθηση δημόσιου χρήματος μεγάλου ύψους κτλ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα για τον κόσμο να βλέπει τέτοια στιγμιότυπα, τέτοιες εντάσεις στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι περσινά ξινά στα φύλλα και κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, να μην μιλάνε όλοι μαζί, να ακούει ο ένας τι λέει ο άλλος και να μην είναι η κουβέντα σε αυτό το επίπεδο.

Επανέρχομαι λίγο στο θέμα που αφορά τους τέσσερις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Σκρέκα, Μπουκόρο, Σανετάκη και Παπακώστα. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι δεν βγαίνουν από τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Δηλαδή, θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε και την εξέλιξη.

καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Και βεβαίως γνωστοποιεί ότι έως τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες, ενώ οι παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας επισύρουν υψηλά διοικητικά πρόστιμα και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Και μετά, εκτός από αυτό, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ βαρύ το φορτίο να ευθύνεσαι, να ευθύνομαι για την πρόκληση μιας πυρκαγιάς, είτε κάψει δάσος, είτε κάψει μια καλλιέργεια με ελιές, είτε κάψει περιουσιακά στοιχεία, σπίτια, αυτοκίνητα, αλλά κυρίως αν στερήσει ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην κάνουμε κινήσεις βιαστικές, να δίνουμε άλλες λύσεις εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει να ανάψουμε φωτιά, και κυρίως όταν βλέπουμε οτιδήποτε, να ενημερώνουμε αμέσως το 199, το τηλέφωνο της πυροσβεστικής ή το 112 της πολιτικής προστασίας, να δίνουμε το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, την ακριβή τοποθεσία, πού κατευθύνεται η πυρκαγιά, να έχουμε μια εικόνα, να μπορούμε να προσδιορίσουμε την ένταση του ανέμου στην περιοχή, αλλά και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε.

Χιλιάδες βροχερές ημέρες μας λέει το τραγούδι. Ένα υπέροχο τραγούδι που με γυρίζει έτσι πάρα πάρα πολύ πίσω, γιατί το ακούγαμε και εμείς στην παιδική μας ηλικία και είναι συνδεδεμένο με πολύ ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, όχι μόνο raining days δεν θα έχουμε, θα έχουμε έτσι ένα ισχυρό κύμα ζέστης από σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και κατά τόπους να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έβλεπα τις προβλέψεις του μετεωρολόγου του Open του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ότι η κορύφωση αυτού του καύσωνα αναμένεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη, ενώ αμέσως μετά προβλέπεται απότομη αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Διανύει έτσι ένα δύσκολο καιρό ο καιρός. Πώς το εξηγεί ο μετεωρολόγος? Λέει ότι οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη Βόρεια Αφρική, αφού επηρέασαν την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιταλία, επεκτείνονται πλέον προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο. Οι πιο ζεστές ημέρες θα είναι την Κυριακή, η Δευτέρα είναι και πιθανότητα η Τρίτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Αυτές θα είναι οι πιο ζεστές μέρες. Και μετά είπαμε, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Και θυμόμουν τώρα όσο μιλούσα μια κουβέντα που έκανα με μια εξαιρετική κυρία, η οποία είναι γνωστή δασκάλα χορού, η κυρία Ελένη Πίσιου από το Dance Academy, η οποία κάνει ταξίδια με χορευτές και χορεύτριές της που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς και σε άλλες έτσι, διοργανώσεις, και μου έλεγε το τι συνέβαινε στο Βέλγιο. Πάρα πολύ ζέστη και εκεί οι άνθρωποι δεν είναι πολύ προετοιμασμένοι, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά σε όλους τους χώρους, και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό και στη Γαλλία και αλλού οι άνθρωποι δεν αντέχουν, δεν είναι προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ φανταστείτε, ήμασταν κάπως καλύτερα. Και έτσι, 17 Ιουλίου, δεν λες ότι πήγαμε και άσχημα αυτές τις προηγούμενες ημέρες του καλοκαιριού.

0: εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, συντονισμένη στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

Διάβαζα λίγο νωρίτερα στη συνείδηση, στο συνείδηση.gr, ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση του Γιώργου Καλιακμάνη, που είναι το Λακαρνάνας πρώην αστυνομικός, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, με καταγωγή έτσι από την περιοχή εδώ της Λακαρνανίας. Και βεβαίως υπάρχουν και αιχμές για το γεγονός ότι ενώ ασχολείται με την πολιτική, είναι και αναλυτής επί αστυνομικών θεμάτων. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Εμάς δεν θα μας απασχολήσει αυτό τώρα. Θα μας απασχολήσει η τοποθέτηση που αφορούσε το γεγονός ότι είχε στοχοποιηθεί από άτομα που προέρχονται από τον αναρχικό χώρο και πώς έχει στοχοποιηθεί. Μια επιστολή που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα τους και περιέχεται και το δικό του όνομα, ας πούμε, σε αυτή τη λίστα. Και θυμίζουμε ότι ο κ. Καλιακμάνης, ανάμεσα στους άλλους σχολιασμούς, έχει κάνει και σχολιασμούς για τις υποθέσεις όπως οι δολοφονικές επιθέσεις στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010 και προσφάτως στη Θεσσαλονίκη με ένα πραγματικά αθώο θύμα. Και το λέω όχι γιατί οι άλλοι ήταν ένοχοι, αντιλαμβάνεστε πως το λέω, αλλά μια γυναίκα που συνέβαινε η κόρη της να ασχολείται με έναν τρόπο με την πολιτική. Και προχώρησε λοιπόν, έδωσε κάποιες απαντήσεις και είπε ότι έκανε αυτή τη διαπίστωση ότι η αλήθεια ενοχλεί. Και τι έλεγε όλες αυτές τις φορές που μιλούσε για τα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή για τις δολοφονικές επιθέσεις, τις εμπριστικές που εν δυνάμει μπορούν να σκοτώσουν. Έλεγε ότι στρατολογούνται κάποιοι νέοι από τον αναρχικό χώρο, δεν θα το πω σήμερα λόγω της κούρασης, και δεν ξέρουν, λέει, ότι πίσω τους κρύβονται κάποιοι άλλοι που έχουν διασυνδέσεις και με ποινικούς, με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις φυλακές, με άλλους που διακινούν ναρκωτικά, που ασχολούνται με μπραβιλίκια, όπως τα είπε, της νύχτας, και χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα. Τον αγώνα που δεν το, έτσι σε εισαγωγικά έβαλε τη λέξη. Εκτίμησε λοιπόν ο κύριος Καλιακμάνης ότι αυτό που ενόχλησε τα άτομα του συγκεκριμένου χώρου, που τον συμπεριέλαβαν στην επιστολή τους, είναι αυτό, αυτά τα λεγόμενά του. Και τόνισε ότι είναι άλλο να έχεις μια ιδεολογία, την οποία με έναν τρόπο είπε τη σέβεται, και άλλο να θεωρείς ότι αγωνίζεσαι με το να δολοφονείς με μολότοφ και γκαζάκια. Και αναφέρθηκε στους υπαλλήλους της Τράπεζας Μαρφίν και στο αγέννητο παιδί της μίας εξ αυτών, που χάθηκαν άδικα και δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Αν δηλαδή το αδίκημά τους ήταν γιατί πήγαν να δουλέψουν αναγκαστικά, υποθέτω, σε μια μέρα πανεργατικής απεργίας. Το σχολίαζαν και στην εκπομπή του Sky ότι ναι, είναι δικαίωμα η απεργία, αλλά δεν είναι υποχρέωση. Και ο καθένας μπορεί να το βλέπει πώς θέλει. Τώρα, αν η εργοδοσία πιέζει καταστάσεις, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα για να βρουν φρικτό θάνατο τρεις άνθρωποι και ένα γέννητο παιδί που δεν γνώρισε ποτέ το φως της ημέρας. Και από τις λίγες φορές έτσι που θα επικροτήσω, όχι μπορεί να επικροτώ κι άλλες, αλλά ειδικά τώρα μια διαπίστωση που έκανε ο Άρης Πορτοσάλτε, που είπε ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει η θανατική ποινή και δεν ίσχυσε και ούτε στις περιπτώσεις των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, που είχαν αποδεχτεί και ότι είχαν δολοφονήσει ανθρώπους. Αυτοί θεωρούσαν σωστά γιατί αγωνίζονταν όπως πίστευαν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τους επιβλήθηκε καμία τέτοια ποινή. Πώς κρίνει ο άλλος, ο οποίος μπορεί να έχει και το δίκαιο με το μέρος του και να πει ότι εγώ θέλω να αντιδράσω, θέλω να αγωνιστώ για αυτό και για αυτό το λόγο. Πώς κρίνει ότι η ζωή των άλλων πρέπει να τελειώσει, δηλαδή να του επιβάλλει τη θανατική ποινή. Εκεί θα συμφωνήσουμε.

Και μιας και μιλάμε για αυτά τα χτυπήματα, να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αυτός ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έλαβε λοιπόν προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Φέρεται να έχει δραστηριοποιηθεί στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο αποκαλούμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δύο άτομα 29 χρόνων άνδρας και 26 χρόνων γυναίκα, και αυτοί κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρυσφύγητο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Νομίζω ότι είχε βγει και χθες προς τα έξω ότι το επιχείρημα ήταν ότι δεν είχε κάποια εμπλοκή, ότι δεν γνώριζε, ότι ήταν καθαρά διαδικαστικός ο ρόλος του.

Να έρθουμε στα τοπικά και έβλεπα με ενδιαφέρον μια ερώτηση βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, την οποία συνυπογράφουν τέσσερις βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νίκος Παπαναστάσης από την Έτωλο Καρνανία, και αφορά αυτό το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο στη Στάνων Φιλοχίας, όπου όπως είχαν καταγγείλει και καταγγελθεί και από το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ και 10 χρόνια. Μπαίνουν νερά, έτσι. Τα νερά της βροχής μπαίνουν από τη στέγη του κτηρίου και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αν πάει στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τίθενται σε κίνδυνο και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Μπαίνουν, λέει, τα νερά, όπως περιγράφει και η ερώτηση, και επικαλούνται τους γονείς, οι βουλευτές. Μπαίνουν από την πίσω πλευρά του σχολείου, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κάνουν μάθημα επί μήνες σε αίθουσες όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Ο τείχος όλη την πίσω πλευρά έχει υποστεί σημαντική διάβρωση και υπάρχει θέμα στατικότητας του κτηρίου, όπως διαπιστώνεται. Και για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών κινδύνων εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολικό κτίριο, λέει η ερώτηση του ΚΚΕ ότι δεν έχει διατεθεί μέχρι στιγμής κανένα κονδύλι από το Δήμο Αμφιλοχίας, ενώ πολλές φορές οι γονείς με χρήματα από την τσέπη τους πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης. Παρά λοιπόν τις προφορικές δεσμεύσεις του Σύλλογου Γονέων και στη διεύθυνση του σχολείου, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση για την επισκευή του κτηρίου. Είναι, κατά την εκτίμηση των βουλευτών του ΚΚΕ, έτσι ένα αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των προηγούμενων, που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της σχολικής στέγης και συνολικά την παιδεία ως κόστος. Λοιπόν, με αφορμή το περιστατικό, καταγγέλλεται η υποχρηματοδότηση, έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μετάθεση ευθυνών από το κράτος προς τους Δήμους, και εκεί είναι ένα ζήτημα, έτσι, που θα βρουν τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση, αφού έχουν ευθύνες αλλά δεν έχουν χρήματα. Και μετά αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα χοντρένει. Εντάξει, έχουμε Ιούλιο, πάλι θα έρθει ο Σεπτέμβρης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσουν τα σχολεία. Λοιπόν, οπότε γίνεται ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς, στους υπουργούς εσωτερικών και παιδείας, σε σχέση με το τι προτίθενται να κάνουν. Για να γίνει δηλαδή η πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση του κτηρίου, να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά του και να γίνει εξ ολοκλήρου ασφαλές για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

και πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας ό,τι αφορά τα πολιτιστικά και μόνο αυτά. Πολλές απόψεις ακούγονται, γράφονται, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ κριτική. Αν είχαμε μελάνι, αν γράφαμε με στυλό, θα είχαν πέσει τόνοι μελάνι, μελανιού. Λοιπόν, αλλά δεν ισχύει αυτό. Έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια στην κυριολεξία για την Οδύσσια, την ταινία του Νόλαν, νομίζω 13η κατά σειρά. Και τυχερή ενδεχομένως να αποδειχθεί. Λοιπόν, στο Αγρίνιο ξεκίνησε με sold out η πρεμιέρα χθες στον κινηματογράφο Ελληνής. Είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Μπαλάσκα και το συνέδριο.gr έχει γράψει έτσι πώς πήγε η χθεσινή βραδιά. Τελείωσε και αργά η ταινία, γύρω στη μία παρά νομίζω τελειώνει. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά επειδή πήγαν έγκαιρα, σταδιακά τέλος πάντων, δεν υπήρξαν ουρές. Το διαχειρίστηκε πολύ ωραία το προσωπικό του Δημοτικού Κινηματογράφου Ελληνής. Και συν της άλλης, νομίζω ότι όσοι βρέθηκαν και δεν μπορούσαν να μπουν, πήραν εισιτήρια για τη σημερινή ημέρα. Αλλά όπως έχει πει και η Χριστίνα Μπαλάσκα, επί 21 μέρες, άλλες 20 δηλαδή προβολές έχουμε, νομίζω ότι όλοι όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν θα τα καταφέρουν.

Πάντως όσοι την είδαν νωρίτερα, έτσι την είδαν πρώτη την ταινία, μιλάνε για μια ταινία έπος με εκπληκτική φωτογραφία, με έναν εκπληκτικό Matt Damon. Και νομίζω ότι πήρε και πολλά τηλέφωνα ο ηθοποιός από ό,τι διάβαζα από φίλους που λέει περίμενα 45 χρόνια αυτό το τηλέφωνο, γιατί του είπαν ότι ήταν εκπληκτικός, τα κατάφερε μια χαρά. Και επίσης πολλοί βγαίνουν να σχολιάσουν την εμπλοκή του, της προπαγάνδας που μπορεί να έχει, το ότι είναι ανιστόρητο. Λοιπόν, επιμένω άλλη μια φορά ότι το μεγεθύνουμε με έναν τρόπο, ότι δεν μιλάμε για ιστορικό ντοκιμαντέρ. Καταλαβαίνω εσάς που μιλάτε για παραχάραξη της ιστορίας. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αν κουβεντιάζαμε ανοιχτά και μεταξύ μας, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε αυτό το χρόνο στο ραδιόφωνο. Μια ταινία είναι, έτσι θέλω να το δείτε, γιατί όποια άλλη ταινία έχουμε δει με ιστορικό υπόβαθρο, σας το έχω ξαναπεί, την Τρία, έτσι έσφιζε από, από ακολουθία σε ό,τι αφορά τα ιστορικά γεγονότα. Τους 300 που είδαμε με τον Λεωνίδα, είπατε ναι, κάπως έτσι έγινε, έτσι είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πειραγμένο, αλλά εσείς εκεί εστιάζεστε στο ζήτημα το φιλετικό. Νομίζω ότι 5 λεπτά μου είπαν ότι εμφανίζεται η ωραία Ελένη στο έργο. Και όσοι δεν έχουν καταλάβει, γιατί είπαν και για μαύρη κλιτεμνίστρα, νομίζω ότι είναι η ίδια ηθοποιός, απλά παίζει δύο ρόλους. Προφανώς δεν το έχετε έτσι διαπιστώσει, γιατί αλλάζει πολύ η όψη της και βεβαίως πολλά γίνονται με το μακιγιάζ. Από εκεί και ύστερα, λοιπόν, το κοινό του Αγρινίου έδωσε δυναμικό παρόν. Απόλαυσε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Καλό να μην πηγαίνεις με παροπίδες να δεις μια ταινία. Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνω, και το καταγράψαμε από την κουβέντα μας με την κυρία Μπαλάσκα, είναι ότι υπάρχει ένας ηλικιακός περιορισμός και νομίζω ότι μερικοί πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες θα στενοχωρηθούν, γιατί σύμφωνα με την ηλικιακή καταλληλότητα της ταινίας, η είσοδος επιτρέπεται σε θεατές άνω των 15 ετών. Λοιπόν, δεν θα επιτρέπεται είσοδος στο χώρο προβολής και νομίζω ότι αν επιχειρήσετε να το κάνετε λίγο παράτυπα, μπορεί να σας ζητηθεί και η ταυτότητα, και είναι αυτό που λέγαμε στο χωριό μου μικρά, να πέσουν τα μούτρα σας. Αλλά αφήστε το για λίγο αργότερα. Θα μου πείτε, έχετε συνηθίσει να βλέπετε τα πάντα στο σπίτι σας από τέλος πάντων πλατφόρμες και να μην έχετε κανέναν περιορισμό και να μπαίνετε και στο ίντερνετ και να βλέπετε ό,τι θέλετε, ακόμα και για άνω των 18. Εδώ τέλος πάντων υπάρχει ένας κανόνας που τηρείται.

Καλά λόγια άκουσα και για την παράσταση στο κηποθέατρο του Αγρινίου «Σώζον εαυτόν σωθήτο», που σκηνοθετεί η Ταμίλα Κουλίεβα. Ένας θείασος πολύ δεμένος ήταν. Υπήρχε ανταπόκριση, την ευχαριστήθηκαν την παράσταση και οι ηθοποιοί με έναν τρόπο έτσι διαφήμισαν και τον τόπο, πρόβαλαν τον τόπο με τις αναρτήσεις τους. Είδαμε την πολύ γνωστή ηθοποιό από τις τηλεοπτικές έτσι σειρές, που την έχετε απολαύσει νομίζω τα τελευταία αρκετά χρόνια σε αρκετές σειρές, την Δανάη Παπά, να χορεύει και ένα έτσι φλογερό φλαμένκο, και κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα αυτή η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης, και είναι ευχάριστο τέλος πάντων να βλέπουμε παραστάσεις, να βλέπουμε θέατρο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι κάτι αλλάζει, μας δίνει και μια νότα αισιοδοξίας, και είναι ωραίο να βλέπουμε και κωμωδίες. Εντάξει, είναι και οι δραματικές βεβαίως θεατρικές παραστάσεις, έχουν το νοημά τους, τα μηνύματά τους, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι χρειάζεται να γελάσουμε, χρειάζεται να γελάσουμε με την ψυχή μας. Και επειδή τόσο μου άρεσε, για να αλλάξω έτσι παράσταση, ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου, με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, να σας πω ότι δείτε επίσης το πρόγραμμα των παραστάσεων, εμφανίζεται και στις Ινιάδες. Αν δεν το είδατε εδώ στο Αγρίνιο, στο Κυποθέατρο, μπορείτε να το δείτε στο γειτονικό Μεσολόγγι, σαν ένα ωραίο χώρο. Και μην πάτε τελευταία στιγμή, αφήστε το αυτοκινητάκι σας. Υπάρχουν λεωφορεία που μεταφέρουν τους θεατές εκεί έτσι στο ύψωμα, γιατί πρέπει να έχεις καλή φυσική κατάσταση για να περπατήσεις. Εγώ δεν το συστήνω στους ανθρώπους που έτσι ζορίζονται λιγάκι ή έχουν κάποια θέματα υγείας. Είναι πολύ ωραία. Είναι ωραίο το πρόγραμμα, που έτσι η διαδικασία που τηρούν εκεί στο θέατρο. Δείτε το, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και επίσης, επειδή με ρωτούσατε αν μπορούν να το δουν μικρότερες ηλικίες, ναι, προσωπικά και με ένα παιδάκι 7 χρόνων δεν είδα κάτι που θα με ενοχλούσε. Εντάξει, τα υπονοούμενα είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, που θα με ενοχλούσε να το δει. Δηλαδή, τα παιδιά βλέπουν καθημερινά μέρα μεσημέρι πολύ χειρότερα πράγματα. Είχε ενδιαφέρον και είχε πολύ γέλιο, αυθόρμητο και πηγαίο γέλιο.

Και μην ξεχνιόμαστε, έφτασε 17 Ιουλίου, 31 Ιουλίου ξεκινά το Ambraakia Music Festival. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για αυτό το μεγάλο μουσικό και όχι μόνο μουσικό ραντεβού στη λίμνη Ambraakia. Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά στο συνείδηση.gr στην ενότητα πολιτισμός. Έχουμε Pixlax, Ιουλία Καραπατάκη, 31 Ιουλίου, Χατζηφραγκέτα. Και 1η Αυγούστου, Αλέξανδρο Τσουβέλ, έτσι να, αυτό το μη μουσικό που έλεγα, Μίλτο Πασχαλίδη, Νίκο και Λευκοθέα και Φιλιππίδη. Και συνεχίζεται και 2 Αυγούστου με Νατάσα Μποφίλιο, θα δείτε τις λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι το ωραιότερο είναι το πώς έτσι γίνεται αυτό το φεστιβάλ, που μπορείς να βάλεις τη σκηνή σου, να μείνεις εκεί, να το ευχαριστηθείς, να κάνεις παρέα με κόσμο, να γνωρίσεις κόσμο, να πας με τη δική σου παρέα. Είναι μια όμορφη διαδικασία που νομίζω ότι έχει γίνει πλέον θεσμός και μπορείτε να μπείτε να δείτε πώς θα βρείτε τα εισιτήρια, πώς μπορείτε να βρείτε για όλη τη διοργάνωση και να σας έρθει πιο οικονομικά. Συνδυάστε το με διακοπούλες.

μπαίνω για εσάς στο more.com για να δω τις τιμές. Για όλο το τριήμερο η τιμή είναι 40 ευρώ για το άτομο. Και μετά βλέπω, ναι, ανάλογα λοιπόν, αν θα πάτε την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, είναι 18 ευρώ. Συμφέρει δηλαδή, αντί για το περίπου 60, να πληρώσετε τα 40 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό, αλλά αν πίσω το συνδυάζω και με παραμονή εκεί, με τη σκηνούλα μου, με την παρέα μου, δεν το λες και υψηλό ποσό για τρία πολύ ωραία μουσικά γεγονότα και την παρουσία του Αλέξανδρου Τσουβέλα που ξεχωρίζει ως σταθμό.

και δεν έχω διάθεση να υπερασπιστώ το Τζουβέλα πραγματικά, αλλά βλέποντας κάποιους κωμικούς, θα μου πείτε υπάρχει και διαφορετικό πολιτισμικό επίπεδο και διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης της ζωής και τέλος πάντων, βλέπω πολλές φορές έτσι κάποιες σειρές, κάποιες τέλος πάντων κάποια επεισόδια από stand-up comedy από την Αμερική και διαφορετικών τέλος πάντων, είτε είναι Ινδός ο ένας, είτε είναι Βρετανός, είτε είναι Αμερικανός, είτε προέρχεται από τον ασιατικό χώρο. Βλέπω ότι εντάξει έχουμε διαφορά φάσεις όπως λέγαμε παλιά μεταξύ μας, όμως δεν γελάς εύκολα. Θέλω να πω ότι με τον Τζουβέλα το γέλιο είναι κάπως αυθόρμητο. Ταιριάζουμε ως ένα βαθμό, ως άνθρωποι, ως, τι να πω, ως κάτοικοι αυτής της χώρας. Και βλέπω πολλές φορές ανθρώπους πολύ επιτυχημένους που τραβάνε πάρα πολύ, πηγαίνει πολλοί κόσμος, τους βλέπει, παίρνουν πολλά χρήματα για να παράξουν ένα τηλεοπτικό προϊόν που μετά θα δημοσιοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και λες τώρα, γιατί γελάνε? Πραγματικά είναι αστείο τώρα αυτό που λένε. Οπότε ας δούμε κάτι πιο δικό μας, κάτι που, με το οποίο

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό για ακόμα μια φορά. Ακόμα πιο τεταμένη η προσοχή μας στους δρόμους. Καταλαβαίνω ότι φεύγουμε για διακοπές, για μπανάκι, είμαστε πιο χαλαροί. Όχι χαλαρότητα στο τιμόνι. Εμείς που οδηγούμε τα μάτια μας 14, οι υπόλοιποι έτσι λίγο πιο χαλαροί και να μην φωνάζουν, να μην φωνασκούν, να μην τέλος πάντων μιλάνε τόσο πολύ στον οδηγό, να μην τον απασχολούν. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, θα φτάσουμε στον προορισμό μας λίγα λεπτά αργότερα. Αυτά λοιπόν ως συμβουλές. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
13: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
17: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
16: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 10, 17 Ιουλίου του 2026. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Ιδιαίτερα μάλιστα αν έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι και κάποιοι βλέπω ότι ετοιμάζονται να φύγουν. Ήδη εδώ ρωτάω την άλλη εβδομάδα θα είσαι.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είμαι.
0: Εσύ θα είσαι, αλλά άλλοι που του λέω θα είσαι την άλλη εβδομάδα. Μα μου λέει φεύγω. Είδα τα πρώτα αυτοκίνητα τα οποία έχουν γυρίσει ήδη από τις διακοπές και έχουν δύο δάχτυλα σκόνη πάνω.
1: Θα ξαναφύγουν αυτοί μάλιστα.
0: Θα ξαναφύγουν.
1: Θα ξαναφύγουν σίγουρα.
0: Δεν ξέρω. Μακάρι. Εμείς μπορεί να φύγουμε. Λοιπόν, άκουσα κάτι ότι την Κυριακή μπορεί να έχει και 40 για να δούμε 39 βαθμούς και τα λοιπά.
1: Κυριακή, ναι, μου το είπε Χριστίνα, είναι λίγο ζόρικα. Ετοιμαστείτε για παραλίες.
0: Πού είναι το Μελτέμι, πού είναι το Μελτέμι. Τι έγινε.
1: Τι να γίνει, καλά. Ζόρικα η θερμοκρασία, ναι. Ζόρικα και στην αριστερά και γενικότερα.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μου, προφανώς τον ξέρετε. Ξέρετε τη φωνή του καλύτερα από μένα. Τι γίνεται, φεύγουν όλοι.
1: Νομίζω δεν έμεινε κανείς πλέον, μόνο ο Φάμελος έμεινε. Δηλαδή σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας, έστειλε μια ανακοίνωση η Όλγα Γεροβασίλη ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, έχει κάποιες υποχρεώσεις επειδή είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός και αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης. Αυτούς τους τέσσερις περιμέναμε. Ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος λογικά θα ακούσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου που θα είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα αυτονομικά. Θα δω και νομίζω ότι από Δευτέρα θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Κάτσε λοιπόν, τώρα πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, από τη στιγμή που ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του, νομίζω ο επιλαχών είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, είδα στη Λάρισα. Να δούμε αν θα την πάρει την έδρα. Είναι 8 αυτή τη στιγμή μαζί με το νέο Λαρισαίο που θα μπει στη Βουλή 9 και εκκρεμεί η παραχώρηση της έδρας του από τον κύριο Σημεών και Δίκογλου που ακόμα δεν το έχει κάνει. Τη Δευτέρα που θα το κάνει δεν το έχει κάνει και θα μπει στη θέση του από τη στιγμή που θα προχωρήσει η κυρία Κριώτου από την Εύβοια, άρα θα είναι 10. Δεν υπολογίζεται ο Σωκράτη Φάμελο, έτσι, ο οποίος δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί, είναι ακόμα είμαστε στους 11 βουλευτές τέλος πάντων αυτή τη στιγμή.
0: Και το Σάββατο θα ξαναγυρίσει. Τι θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει.
1: Το Σάββατο 9 με 11 θα ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και φαίνεται εδώ ότι έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους 8 που θα είναι μέσα το Σάββατο, ο κ. Πολάκης έκανε μια ανάλυση από τα Σφακιά. Δεν ξέρω, θα πάει αύριο. Να το δούμε. Στηρίζουν τη Ρένα Δούρου ο Χρήστος Γιαννούλης, η Έλενα Κρήτα, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Θεόφιλος Κανθόπουλος. Μαζί με τη δική της ψήφο είναι 5.
0: Άρα βγαίνει.
1: Λογικά βγαίνει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και μετά θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Όπου εκεί δεν
0: έχουμε. Επιτροπή, τι είναι, υπάρχει κανένας μέσα του ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει.
1: Υπάρχουν, δεν μαζεύτηκαν το περασμένο Σάββατο 140. Αυτοί θα μαζευτούν.
0: Θα συνεχίζουν να είναι.
1: Ναι, γιατί χθες παραιτήθηκαν 63 από την Κεντρική Επιτροπή που ήταν της πλειοψηφίας. Άρα θα συνεδριάσουν αύριο τώρα. Τι θα αποφασίσουν, θα εκλέξουν κάποιον επικεφαλής εκλογικής επιτροπής και θα είναι αυτός ο Πολάκης, να υπάρχει διαρχία στο κόμμα. Δεν θα το πάνε έτσι. Ο παπάς έχει προτείνει μια συλλογική ηγεσία. Δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια.
0: Και ο κύριος Τσίπρας δεν ασχολείται με όλα αυτά. Δεν θέλει κανέναν. Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες σε μια συζήτηση που είχε διαδικτυακά με νέους ότι εμείς επιλέξαμε το δρόμο να μην έχουμε εκπροσώπηση στη Βουλή. Συνεπώς και όσοι αποχωρούν δεν είναι ενεργοί βουλευτές, δεν εκπροσωπούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και προχωράμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν δεν. Γιατί ξέρεις τώρα, είναι τόσοι πολλοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν, οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι σαν να συγκροτήθηκε μέσα μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Αλλά θέλει να ξεχαρίσει.
0: Πάντως δεν είναι οξύμορο, ρε παιδί μου. Ο Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα με αυτούς. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρετούνται τώρα ή κάνουν ή δείχνουν, τους κυβέρνησε τη χώρα και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έκανε, έκανε. Με αυτό λοιπόν, με αυτή την προϊστορία, εν πάση περιπτώσει, διεκδικεί αυτή τη στιγμή να πάλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτούς λοιπόν με τους οποίους κυβέρνησε, τώρα τους λέει: καθίστε εσείς στον εξώστη και εγώ δεν σας θέλω. Θα βάλω μερικούς δικούς μου καινούριους και θα δω τι θα πάρω από εσάς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είχε δείξει από την αρχή, έτσι. Δεν κοροϊδέψε κανέναν.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι παράξενο.
1: Πάω να φτιάξω κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι ουσιαστικά το δέχονται. Δηλαδή, όσοι ανεξαρτητοποιούνται, ευελπιστούν να βρεθούν μέσα σε ψηφοδέλτια. Κάποιοι θα βρεθούν, ίσως και οι περισσότεροι.
0: Δηλαδή, είναι σαν να έχουν κάποια μολυσματική ασθένεια αυτή και τους θέλει. Που είχαν τις ίδιες ιδέες με αυτόν, λέει, τι έχει αλλάξει. Δεν είχαν τις ίδιες, οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν τις ίδιες. Καταλαβαίνω να πεις με κάποια στελέχη τα οποία είχες οξία, εν πάση περιπτώσει, αντιπαράθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση, να τους πεις: δεν σε θέλω, ρε παιδί μου, εγώ στο κόμμα, γιατί θα είσαι βαρύδι. Αλλά με απλά στελέχη, με απλούς βουλευτές, οι οποίοι είχαν περίπου τις ίδιες ιδέες με αυτόν, τώρα πώς τους αρνείται να μπουν στο κόμμα του.
1: Εντάξει, μεσολεύσαν πολλά πράγματα ενδιάμεσα. Δηλαδή, έγινε πρόεδρος ο Κασελάκης. Τώρα οι περισσότεροι διαφωνούν με τη ρητορική που ακολουθεί ο Παύλος Πολάκης και βλέπεις ότι είναι ένας από τους λόγους που ανεξαρτητοποιούνται. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να κάνει κάτι εντελώς καινούριο, να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Το επιχείρημά του είναι αυτό που επανέλαβε και χθες. Ότι δεν μπορεί να γίνει πρόσθεση. Δεν πιστεύει ότι η πρόσθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει κάτι μεγάλο.
0: Αυτό πάντως ήταν που ζητούσε.
1: Ναι, αυτό ζητούσε.
0: Τις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάσαι.
1: Αυτό ζητούσε και αυτό ζητούσε και όταν πρωτοπαρετήθηκε. Στις πρώτες ομιλίες το έλεγε η πρόσθεση δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Μετά είπε η πρόσθεση δεν αρκεί. Μετά είπε να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο. Δηλαδή από το κενό που δημιουργήθηκε. Φτιάχτηκε ουσιαστικά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρος ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας για κάποιο λόγο επανερχόταν τώρα πριν από 2 μήνες στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε το 16% που έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Αν όταν ένα κόμμα φτάνει σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να το ανεβάσεις.
0: Μα δεν αισθάνεσαι όμως ότι έχει αυτό το ταβάνι το κόμμα. Το κόμμα αυτό πήρε τις τελευταίες εκλογές 17,8, δεν θυμάμαι πόσο πήρε.
1: 17,8.
0: Αυτό είναι το ταβάνι του. Και τώρα δεν μπορεί, δεν βλέπω να το περνάει αυτό.
1: Ναι, εκείνη τα δύσκολα. Εκείνη τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πώς θα ξεπεράσει αυτό το 15, 16, 17%. Και σίγουρα εδώ πέρα ενδεχομένως να βλέπει πως θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καραδοκεί να του κόψει ψήφους, αλλά πρέπει να πετύχει αυτή τη φορά το άνοιγμα σε πιο μετριοπαθείς κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Γιατί τώρα νομίζω αυτό που έχει μαζέψει είναι το παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Βλέπω μια άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί. Δηλαδή κάθε μέρα βγαίνει για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, ναι. Βγάζει τα θέματα του δηλαδή στα οποία έχει επεξεργαστεί θέσεις, βγαίνει έξω και τα λέει. Το οποίο είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν ακούγονται. Δεν φταίνε αυτοί βέβαια δεν ακούγονται. Τα μέσα δεν τους καλύπτουν. Αλλά πάντως προσπαθεί να πει κάτι. Δηλαδή τουλάχιστον έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 10. Μπούσουλες.
1: Απλώς νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει στο ΠΑΣΟΚ ότι του δόθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 3 χρόνια, πριν από 2 χρόνια και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από την αξιωματική αντιπολίτευση με την αλλαγή της ηγεσίας όπου έφυγε φτάσει σε ένα καλό ποσοστό και αυτό δεν τον εκμεταλλεύτηκε.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι, άρα λοιπόν όταν την κατάλληλη στιγμή δεν δείχνεις την δυναμική που πρέπει,
0: ναι.
1: Εκεί μετά τιμωρείσαι.
0: Ανακλαστικά που θα έπρεπε να είχες.
1: Ναι,
0: έτσι είναι.
1: Εκεί μετά τιμωρείσαι. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όχι συνήθως, πάντα κερδίζει το ΠΑΣΟΚ σε εκλογικές μάχες και λέει να τους κατάπια και τώρα με το καλημέρα. Και πολύ εύκολα. Έχω 5-6 μονάδες διαφορά. Και αυτό θέλει να το διευρύνει. Και βεβαίως ανεβάζει ψηλά τον πήχη και λέει από Σεπτέμβρη κυνηγάω και τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
0: Και βέβαια στα θέματα της εβδομάδας, αυτές χτες και σήμερα, είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, βλέπεις τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει, εκείνος θα το είχε πει πότε, το 2000, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, το έχω κάπου σημειώσει, το 25. Mm-hmm. Είχε πει, ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Και μιλούσε εκεί για πελατειακές συμπεριφορές έτσι του κόμματος και τα ρέστα. Τώρα λέει προς αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη. Λες και οι 4 που έχουν παραπέμφθει δεν είναι σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι. Μα ο καθένας βλέπει από τη δική του σκορπιά τα πράγματα. Γιατί η κυβέρνηση λέει 9 μπήκαν στο αρχείο. Η αντιπολίτευση λέει 4 όμως έχουν παραπευθεί. Και υπάρχουν και πρόεδροι του ΕΠΚΠ επίσης, με τους οποίους κάποιοι συνομιλούσαν.
0: Τα 18 στελέχη που έχουν ήταν γαλάζια στελέχη.
1: Ακριβώς αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα. Και εκεί εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια σύγκρουση που την έχουμε ξαναδεί και την περιμέναμε. με πιο έτσι επικριτικό και σκληρό και πάλι τον Άδωνη Γεωργιάδη, που σήμερα είχε και ένα έντονο debate το πρωί στο Action 24 με τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ.
0: Και βέβαια και τα βάζουν όλοι με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία είναι πολύ λογικό οτιδήποτε βρίσκει να παραπέμπει τους ανθρώπους στην ανάκριση και μετά να πάνε να δικαστούν.
1: Ναι, δεν είναι. Και βεβαίως αρχιοθέτησε και πολλούς που δεν βρήκε στοιχεία. Βέβαια.
0: Για τους άλλους 7.
1: Για τους άλλους 7. Εντάξει, υπάρχουν πλημελήματα είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αφήνει ένα στίγμα αυτό στην κυβέρνηση, όσο και αν θέλουν να το βάλουν κάτω από το χαλί. Και επιτίθεται στην αντιπολίτευση, επιτίθεται και στην Ευρωπαϊκή και Εισαγγελέα και ο Κωστής Χατζηδάκης ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσουν αυτά στο τέλος της ημέρας όταν πάμε στην κάλπη, γιατί πάλι με την οικονομία θα πάμε, έτσι.
0: Ναι, πάλι με την οικονομία θα πάμε και βέβαια για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι καινούριο το θέμα. Έτσι, δηλαδή πάει δεκαετίες πίσω, θυμάμαι το καλαμπόκι του Αθανασόπουλου, θυμάμαι τα 500 εκατομμύρια που έδωσε ο Χατζηγάκης, έτσι πότε ήταν αυτό τότε, το 2009 νομίζω. Κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, που έδωσε στον κόσμο και μετά ήρθε η Ευρώπη και τα ζητούσε πίσω. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο πάει πολύ πίσω. Πάντως όμως πρέπει κάτι επιτέλους να κάνουμε διαφορετικό από εδώ και πέρα.
1: Εννοείς για το θέμα της ακρίβειας,
0: Όχι, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το συζητάω. Εντάξει, έγινε και αυτή η μετάβαση στην ΑΔΕ.
0: Δεν λύνεται. Το θέμα της ακρίβειας ψεύδισε ότι μπορεί να λυθεί. Λέει, θέλω να πω, είναι ασπιρίνες αυτά τώρα, οι συμφωνίες τριών μηνών και τα ρέστα. Έχεις δει τα σπίτια που έχουν πάει. Έβλεπα χθες ένα ίντεξ. Είμαστε εμείς και το Άμστερνταμ πρώτοι στην Ευρώπη σε ακριβά σπίτια.
1: Ναι, και για να νικιάσεις
0: σε σχέση με τους μισθούς.
1: Ναι, σε σχέση με τους μισθούς. Εντάξει, αυτό, αν τα ζυγίζει αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βλέπει ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, ενδεχομένως αυτό που επαναλαμβάνει πολλές φορές και νομίζω τα κρατούν στην αντιπολίτευση πια, πόσες φορές έχει πει πάμε την άνοιξη του 27, θα παίζουν συνέχεια προεκλογικά, ναι, αν τυχόν πάμε αρχές Οκτωβρίου σε τίποτα κάλπες μετά τη ΔΕΘ. Γιατί αν έχει ένα καλό πακέτο 2 δισεκατομμυρίων και βλέπει ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία, γιατί να μην πάει τότε. Θα μου πεις, έχει πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι τον Απρίλιο. Να αφήσει να ξεφουσκώσει λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Γιατί τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά χειροκροτείται ο Τσίπρας χωρίς να έχει πει τίποτα. Μόνο εμφανίζεται, γελάει και κουνάει τα χέρια του.
1: Δηλαδή σε αυτή τη φάση ενδεχομένως τον Μητσοτάκη τον συμφέρει να φουσκώσει και λίγο το ΠΑΣΟΚ, να έρχεται ίσα ίσα με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ξαναδεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Αυτό νομίζω θα ευνοούσε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, που σίγουρα έχει διαλέξει για αντίπαλό της τον Αλέκ Τσίπρα. Αυτό ήταν φανερό ότι τον βολεύει από την πρώτη στιγμή.
0: Έχει ένα δημοσίευμα σήμερα η Εφημερίδα Τα Νέα, το οποίο είναι καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το είδες. Είναι από το Ευρωβαρόμετρο.
1: Α, το Ευρωβαρόμετρο.
0: Ναι. Ρωτάνε λοιπόν τον κόσμο, η θεραπεία για τον καρκίνο λέει υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων. Και παράγονται σε κρατικά εργαστήρια.

0: Ισπανία παρακαλώ 40,7% και Ουγγαρία με 42,3%. 4 στους 10, εμείς 4,5 στους 10. Εν τρελό. Σου θυμίζω ότι 25% έλεγαν ότι μας φρεκάζουν. 25%.
1: Βέβαια, αυτό έχουμε περάσει. Αυτό και με τα εμβόλια περάσαμε πάρα πολλά επίσης. Αλλά λοιπόν μέσα στη συνωμοσία ήταν και το εμβόλιο και ο ιός για τον COVID. Έτσι,
0: ναι, παιδί, βάλανε. Πώς είναι δυνατόν πέντε στους 10 να αισθάνονται ότι υπάρχει μια τέτοια συνωμοσία εις βάρος τους? Λέει, τι είναι τα social media, είναι ότι η παιδεία μας είναι αυτή που είναι?
1: Νομίζω πως είναι πολύ τα social media. Έχουν αλλάξει γενικότερα τον τρόπο ενημέρωσης, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και σίγουρα όταν είσαι συνέχεια με το κινητό και σου έρχονται πληροφορίες και βλέπεις reels, επηρεάζεσαι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό. Και όλο αυτό που ζούμε μετά την πανδημία, γιατί νομίζω έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές των ανθρώπων πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης λέει, ειλικρινά ρωτάω, οι τέσσερις δεν θεωρεί ότι θα δοθούν πανηγυρικά? Εγώ θα το πω, ρε παιδιά. Ή ο Αντώνης, τέσσερις τους στείλανε στα δικαστήρια. Έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή θα να βγάλουμε εμείς απαλλακτικό πόρισμα?
1: Έλατε, έλατε. Βγάζουν οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να βγάλουμε εμείς.
0: Αντίθετα από εμάς, 4,5 μόνο το πιστεύουν στη Σουηδία, 6,2 στην Φιλανδία, 3,7 στη Δανία. Δηλαδή χώρες οι οποίες είναι σοβαρές. Λένε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, εδώ πέρα είμαστε ακόμα επηρεασμένοι από την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Νότο, μάλλον, και τα βλέπουμε όλα περίεργα πια.
0: Μα και η περίοδο της οικονομικής κρίσης περί αυτού επρόκειτο. Ναι. Αν θυμάστε τότε, το κύριο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η λιτότητα φέρνει την οικονομική χρήση. Και όχι η οικονομική χρήση, τα μνημόνια και τη λιτότητα.
1: Και ότι ήμασταν και ένα πείραμα σε σχέση με τα μνημόνια και όλα αυτά. Καλά, ενδεχομένως λίγο μας τρίμωξαν πιο πολύ από ό,τι έπρεπε, αλλά τώρα...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο

0: το χώρο.
1: Εισαγωγής να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Μένω σε πραγματικό cruise review.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής, καθώς και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις να φτάσουν ακόμη και το 20%. Σοβαρά τραυματίστηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια μετά από επίθεση σκύλου. Ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει, λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον άνδρα που περνούσε με το δικό του σκύλο. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ το κατοικίδιο του τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 48χρονη συνελήφθη. Σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σφοδρές καταιγίδες έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία, ύστερα από ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα. 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αθήνα μου πια.
1: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34 και έχω μαζί βέβαια το Γιάννη Πιταρά Παρασκευή.
2: Νομίζω ότι μπήκα σε beach bar να σας πω. Μόνο αντιλιακό δεν μυρίζει εδώ μέσα.
1: Βλέπεις τη φορά το παπούτσι μου ακόμα. Ποιο beach bar?
2: Καταρχήν τα μαλλιά σου είναι πάνω. Τι έχουν πάθει τα μαλλιά σήμερα?
1: Έχουμε λίγο τρελαμένο από αυτά που βλέπω γύρω μου.
2: Δεν είσαι έτοιμος να φύγεις, γιατί σε βλέπω με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Μα είναι δυνατόν 17 Ιουλίου να είμαι εδώ? Με συγχωρείς. Ναι. 65 χρόνο άνθρωπος.
2: Αυτά μην τα λες εμένα, μην κοιτάς εμένα. Είχες συνάδελφο.
1: 45, πόσο είσαι, 50.
2: Βάλω λίγο ακόμα.
1: Κι άλλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είσαι 10-15 χρόνια νεότερος.
2: Ναι.
1: Προσοχή
2: εγώ γι' αυτό.
1: Προσοχή.
2: Είχες συνάδελφο δίπλα σου, ναι, να τα πεις αυτό, να με έχεις πρόβλημα, όχι σε μένα.
1: Σωστό.
2: Για όλα αυτά που σου συμβαίνουν υπάρχει άνθρωπος που φταίει.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Που, τα φεύγεις δηλαδή τώρα, πότε φεύγεις?
2: Όχι, έχουμε εμείς. Έχουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε εκπομπή κανονικά,
1: ναι.
2: Δεκατιανή, και το άλλο Σαββατοκύριακο είναι η τελευταία της σεζόν.
1: Τι λέτε τώρα, αφού δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τι λες καλέ. Επειδή εσύ βάζεις τραγουδάκια high hui.
1: Μα δεν υπάρχει, λέω, πολιτικά θέματα, δεν υπάρχουν τίποτα. Θα μου πεις, κάνετε κοινωνικά.
2: Δηλαδή το θέμα της Κυψέλης.
1: Φαντάζομαι στην Κυψέλη, αυτό ήθελα.
2: Δεν είναι θέμα, ας πούμε.
1: Τρομερό θέμα. Να φοβάσει να μπει στο σπίτι σου ότι έχει ρογμές.
2: Πρόσεξε όμως τώρα. Εκεί, επειδή πήγανε και βρήκανε και από κάτω σε αυτοψίες που κάνανε, βρήκαν και νερό.
1: Ναι.
2: Επειδή το έχουμε πάθει και εμείς στην πολυκατοικία μας, η Αθήνα, οι γειτονιές Αθήνας, στην πλειοψηφία τους, περνάγανε από κάτω ποτάμια και παραπόταμοι.
1: Ναι.
2: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Τι γίνεται? Όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα, και αυτό το λέω απλά τώρα εμπειρικά περισσότερο, εάν στα υπόγεια πάρκινγκ διαπιστώστε νερό, για κάποιο λόγο, μπορεί να έχει βρέξει και να έχει κρατήσει νερό, μπορεί να είναι κάποιος άλλος λόγος, καλείται η ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ θα έρχεται το συνεργείο, κάνει μία έρευνα επιτόπια, αλλά η ΕΙΔΑΠ ελέγχει από το πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Αυτή είναι το μερίδιο ευθύνης της. Ό,τι συμβαίνει κάτω στα υπόγεια της πολυκατοικίας είναι ευθύνη του καθενός από εμάς.
1: Που μπορεί να έχει εντωμεταξύ κάνει το νερό που τρέχει να έχει μεταφέρει
2: από
1: πράγματα.
2: Από κάτω.
1: Ναι, ναι.
2: Εάν λοιπόν από κατασκευής οι εργολάβοι δεν κάνανε τις απαντλήσεις νερών που έπρεπε και να θωρακίσουν τα θεμέλια με όλα αυτά τα υλικά και τα μοντέλα που πρέπει να ακολουθήσουν, Έχει τεράστιο πρόβλημα. Τώρα εκεί έχουν και τη διάβρωση λόγω των νερών.
1: Αλλά και
2: από
1: το
2: κάτω στη θεμέλια, γιατί μιλάμε πολυκατοικίες τώρα του 60 και του 70. Και με ένα παραμικρό κούνημα, αλλά δεν μπορούσε να ήταν ένα σεισμός.
1: Ναι.
2: Τώρα ήταν βέβαια τα έργα του μετρό. Θα υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι, ακούγα τον Ταχιά που μιλούσε στον Παύλο, τον Τζίμα, και έλεγε σε ένα κτίριο που πήγαμε, λέει, δεν είχε άδεια. Έχει εξαόρροφο κτίριο χωρίς άδεια.
2: Ναι,
1: γιατί είναι δεκαετία του 60 και πιο
2: κανένα. Καλά, ούτε τώρα. Έλεγχος δεν γίνεται τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ θες να σηκώσει μια πολυκατοικία, υποτίθεται παίρνεις τον αριθμό που τον βάζεις έξω από την οικοδομή. Δεν βάζεις ένα αριθμό, έβλεψε ένα αριθμό. Υποανέγερση αριθμός αδείας τάδε. Λέει εξαόρροφη. Κάθεσαι εσύ και τους μετράς και σου βγαίνουν 7. Αυτό δεν θα έρθει να το ελέγξει κανείς. Μόνο εάν υπάρξει καταγγελία, είτε επώνυμη είτε ανώνυμη.
1: Αυτό
2: γιατί σου λέει δεν έχουμε κλιμάκια, δεν έχουμε προσωπικό.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Και σηκώνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Το κράτος έτσι κι αλλιώς δεν δουλεύει. Αν δεν έχουμε ούτε σε αυτά τα θέματα κάποιον να πει.
2: Εδώ είναι ένα θέμα ασφάλειας, δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Σε μια πολυκατοικία που ήμουν στο Κολωνάκι, επειδή περνούσε το νερό του Λυκαβητού από κάτω, 24/24 στο υπόγειο δούλευαν δύο αντλίες.
2: Ναι, και σε εμάς.
1: Ρίχνανε νερό.
2: Εννοείται φυσικά. Και εμείς αντλία έχουμε. Και άλλοι. Δύο δίπλα μας υπάρχει άλλη πολυκατοικία με βάθος κάτω, έχει υπόγειο γκαράζ και δουλεύει συνέχεια. Και βλέπεις, βγαίνει στο πεζοδρόμιο συνέχεια νερό. Δουλεύει το μηχανάκι, το μοτέρ. Γιατί προφανώς εκεί δεν έχει γίνει δουλειά. Ναι, αλλά αυτό τρώει το νερό από κάτω, είναι το χειρότερο.
1: Και τώρα λέει, βέβαια, όταν προχωράει ο Μετροπόντικας, δεν αφήνει κενό. Αμέσως αφήνει πίσω του τη σύραγγα. Φτιάχνει σύραγγα η οποία στηρίζει το.
2: Ναι, εννοείται. Εντάξει, αυτό το οπλίζουν κατευθείαν. Εννοείται το οπλίζουν. Εντάξει, αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι πολιτικό θέμα.
1: Ναι, είναι ωραίο θέμα.
2: Δεν είναι το αν τσακώθηκε τώρα η Γεροβασίλη με το Ραγκούση, τον Μπολάκη και τη Δούρου. Αυτό είναι πολιτικό θέμα γιατί αφορά την καθημερινότητα του κόσμου. Δηλαδή, βλέπεις δημοσκοπήσεις, διαβάζουμε, αναλύουμε, κάνουμε. Δεύτερος ο Τσίπρας, στο 30 ο Μητσοτάκης, τρίτο το Πασόκ. Για την καθημερινότητα μιλάμε τώρα.
1: Έτσι όπως το λες, ναι.
2: Εμένα αυτό με τρελαίνει η καθημερινότητα.
1: Να σου πω για ένα άλλο θέμα καθημερινότητας. Το έγραφα χτες, προχτές νομίζω, στην Καθημερινή. Τώρα υπάρχει ένα γόρι 20 χρονών στη Ζάκυνθο που πήγαν με την παρέα του, Εγγλέζος νομίζω είναι, με την παρέα πήγαν και πιάσανε γουρούνες.
2: Αχ, το περιστατικό.
1: Στην πρώτη στροφή, ξέρω, το παιδί τράκαρε με ένα άλλο, είναι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Γιατί εξακολουθούμε να νοικιάζουμε γουρούνες? Ρωτάω, γιατί εσύ ξέρω ότι οδηγείς μηχανή, εγώ οδηγάω μηχανή από 10.
2: Δεν έχει σχέση.
1: Ναι, καμία σχέση.
2: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά.
2: Η μηχανή στρίβει με το κορμί. Η γουρούνα δεν στρίβει με το κορμί.
1: Μα δεν στρίβει.
2: Ναι.
1: Η γουρούνα δεν στρίβει.
2: Πρέπει να έχει χέρια δυνατά.
1: Ναι, ναι,
2: γιατί και... στρίβει στο τιμόνι για να στρίψει.
1: Ναι.
2: Μόνο.
1: Δηλαδή ουσιαστικά με μπάντα πάει να το στρίψει.
2: Ναι, επειδή το θέμα το έχουμε κάνει πάρα πολλά καλοκαίρια.
1: Ναι.
2: Εγώ. Είναι μόνιμη εποδός. Ποιος θα πάει να τα βάλει με τις επιχειρήσεις ενοικιάσεων?
1: Η κυβέρνηση.
2: Ποια κυβέρνηση?
1: Κάθε κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να πει stop, σταματήστε να αγοράζετε. Έχουν καμιά 30.000 γουρούνες. Λοιπόν, σταματήστε να τις νοικιάζετε. Αυτό το μηχάνημα.
2: Συγγνώμη, είναι... η γουρούνα ξέρεις για που είναι φτιαγμένη? Είναι για την άμμο.
1: Ναι,
2: είναι για το χώμα.
1: Είναι για το χώμα. Είναι ναι. Είναι πολύ.
2: Δεν είναι για τους δρόμους.
1: Ασταθές μηχανά.
2: Οι ρόδες που έχει, ναι. Οι τρακτερωτές ρόδες. Ναι. Είναι σαν του τρακτέρ. Το τρακτέρ είναι για να μπαίνει και να οργώνει. Η γουρούνα δεν είναι για να οργώνει την άσφαλτο.
1: Ναι, και πώς κρατάει
2: αυτό. Θα πρέπει να απαγορεύεται καταρχήν να βγει στο οδικό δίκτυο.
1: Ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα νοικιάζεται για να βγαίνουν στο.
2: Πήγαινε,
1: και ανεβαίνουν και δύο άνθρωποι πάνω και έχουμε κάθε χρόνο 4 με 5 θανάτους.
2: Ναι, δεν υπάρχει κώδικα εδώ που δουλεύει αυτό το σύστημα. Ναι. Πώς δουλεύει αυτό?
1: Γιατί κάποιος από αυτούς οι οποίοι. Η οικογένεια κάποιου από αυτούς που πέθανε, που νοικιάσαν ουρούνα, δεν πάει να κάνει μήνυση στο ελληνικό κράτος.
2: Φαντάζομαι ότι θα κάνει.
1: Δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Αν είχε γίνει, θα σταματούσε αυτό το πελατειακό. Γιατί εγώ το έχω πει σε πολλούς υπουργούς και μου λένε, μα τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί θα βγάζουν το ψωμί τους με αυτό. Του λέω, μου λέει πλάκα μου.
2: Μα θα σου πει ότι πας να σκοτώσεις την οικονομία του νησιού, αυτό θα σου πει.
1: Από τις γουρούνες. Παίρνε μηχανάκια, χρειάζονταν γουρούνες. Πούλα τις γουρούνες στο εξωτερικό κάπου που τις χρειάζονται και πάρε μηχανάκια. Δώσε επιδότηση να φύγουν αυτές τις 30.000 γουρούνες. Να μην σκοτώνει το κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πάω στη Χαλκιδική σε ένα φίλο μου εκεί. Έρχονται, έχει μια παραλία μπροστά. Έρχονται κάθε μέρα οικογένειες με βαρκάκια τα οποία τα νοικιάζουν. Τα οποία έχουν 40 μηχανές, 30 μηχανές, 30.
2: Ναι, χωρίς δίπλωμα αυτά.
1: Τίποτα δεν έχουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν ιδέα. Πώς να σου πω, πιάνονται οι αλυσίδες με τις προπέλες,
2: ναι.
1: Βάζει μπρος και έχει τα παιδιά του μέσα, πάει να στρίψει και πάει να σταματήσει και δεν σταματήσει, γκαζώνει και βγαίνει στην άμμο. Τρελά πράγματα.
2: Ναι, γενικά υπάρχει μια ασυδοσία στο όνομα του να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και τα λοιπά. Και να κάνουμε ένα ωραίο happening για τους τουρίστες. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί αυτή η βαρκούλα που λες εσύ, που δεν θέλει δίπλωμα, γιατί θα ανέβουν δύο άτομα, ένα ζευγάρι πάνω, να πάει σε μια απόκρημνη παραλία να κάνει τον μπάνιο. Όταν θα βγει από το λιμάνι, μπορεί να έρχεται το πλοίο της γραμμής. Το πλοίο της γραμμής, ξέρεις τι απόνερα αφήνει.
1: Το πλοίο της γραμμής. Οι άλλοι κάνουν μπάνιο. Βάζει ο άλλος μπροστά και περνάει δίπλα σου στα 5 πόντους,
2: ναι,
1: με τη βάρκα για να γυρίσει πίσω. Και δεν έχει ιδέα πώς δουλεύει αυτό. Εγώ που έχω άδεια χειριστού, πρέπει να κάνω χιλιάδες πράγματα. Όταν το φουσκωτό πλησιάζει στα 100 μέτρα, πρέπει να ρίξω άγκυρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βγάλω έξω. Με τα κουπιά είναι δυνατόν, δεν μπορεί να πηγαίνει η βάρκα μέσα στους ανθρώπους που κάνουν, ναι, μπάνιο. Σου ζητάει χιλιάδες. Τώρα για να πάρει. Πώς το λέμε αυτό, έχει πυροσβεστήρα. Αυτό που το κρατάς και το ανάβει.
2: Καπνογόνο.
1: Όχι καπνογόνο, το άλλο. Βγάζει σαν φανός, ας πούμε, είναι, ναι, ανάβει. Όχι πυροσβεστήρα, το πετάς. Πρέπει να πας στο γιατρό και να αποδείξει ότι δεν είσαι τρελός. Το ξέρεις αυτό?
2: σε τι ειδικότητα είναι αυτό?
1: Έτσι ζητάει το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητάει να πας και να πάρεις πιστοποιητικό ότι δεν είσαι τρελός, για να πάρεις αυτό το πράγμα το οποίο το κάνεις τσάφια, μα είσαι το πέλαγος, θα το σηκώσεις πάνω να σε δει ο διπλανός ότι έχεις πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Είμαστε τρελοί. Δηλαδή ο άλλος παίρνει το σκάφος και κινείται ανάμεσα.
2: Με χαρτί γιατρού είμαστε.
1: Δεν ξέρω. Με τρελαίνω. Το πιο ωραίο το άκουσες.
2: Για πες.
1: Ο Λευκός Οίκος λέει, ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν το AutoQ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ,
2: ναι,
1: καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του Τραμπ, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.
2: Αυτός ήξερε, ναι, γιατί θα έβαζε.
1: Έλληνας ήταν αυτός.
2: Είχε στικάκι και θα βάζει στο. Ναι.
1: Ο εργαζόμενος.
2: Έβαζε στοιχήματα, έστεινε την ομιλία, ναι, ας πούμε. Ότι θα αναφερθεί, ξέρω εγώ, στο Ιράκ.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα μιλήσει γι' αυτό σήμερα ο πρόεδρος. Τι στοίχημα θα βάλουμε, αυτό, πάρε.
2: Ναι.
1: Ο εργαζόμενος λέει απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, είπε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Λευκού Οίκου, κατά ενημέρωση δημοσιογράφων.
2: Εντάξει, αυτό βέβαια έπαιζε επικίνδυνα, γιατί ο Τραμπ συνήθως δεν μιλάει από κειμένο. δηλαδή του πάει, του πάνε κείμενο, αλλά δεν το ακολουθεί ποτέ. Γι' αυτό και ακούσα όλα αυτά τα αλλοπρόσωλα που λέει. Αυτά δεν είναι σε κείμενο μέσα.
1: Κάτσε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσουμε. Ναι, πρέπει, γιατί είναι η ώρα. Λοιπόν, η Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης πιστοποίησε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες skill.edu.gr.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Έλση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έλση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύνδρατη δομισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Γιώργος μου λέει, καλά κάνουν, λέει, από μια σκοπιά, γιατί χρησιμοποιούνται, λέει, αυτές οι ναυτικές φωτοβολίδες σε μπάχαλα και φυσικά υπάρχει περίπτωση Λιγκερίδη. Μα δεν. Στην περίπτωση Λιγκερίδη, ο άλλος έβγαλε μπιστόλι φωτοβολίδας, το οποίο είναι όπλο. Βάζει τη φωτοβολίδα και πάει 100 μέτρα. Σημαδεύει τον άλλο και τον σκοτώνει. Εδώ μιλάμε για ένα πυρσό. Είναι ένα πλαστικό πράγμα, το οποίο είναι σαν. Πώς να σου πω, σαν ένα μεγάλο σπίρτο χοντρικά. Το οποίο το ανάβει και το κρατά πάνω και το κρατά στο χέρι σου και σε βλέπει άλλο στα 100 μέτρα ότι έχει πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι τρελό. Είναι παρανοϊκό να πρέπει να βγάλει χαρτί τρελού. Δηλαδή, αν έχει ένα στουπί το οποίο το δέσει ένα ξύλο και του βάζει βενζίνη και το σηκώσει, κάνει την ίδια δουλειά. Αν έχει στουπί και αγοράζει βενζίνη ή ενόπνευμα, ξέρω εγώ, πρέπει να βγάλει ότι δεν είσαι τρελό χαρτί. Είναι παρανοϊκά πράγματα αυτά.
2: Συγγνώμη, είσαι 92 ετών.
1: Ναι.
2: Ας το πω με άλλο παράδειγμα. 92. Και πας υποτίθεται στους γιατρούς. Και οι γιατροί σου λέει ότι μια χαρά βλέπεις, μια χαρά ακούς, καρδιά σου δουλεύει υπέροχα.
1: Δεν μπορεί να οδηγήσει 92 ετών, ρε μεγάλε.
2: Τι εννοείς δεν μπορείς, μια χαρά μπορείς. Δίπλωμα. Πήγαινε, ρε, στα χωριά όλα τι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
2: Δεν ξέρω τι είναι το όριο αυτό. Άμα σε βγάζει ότι είσαι υγιής.
1: Ναι, αλλά τι ανακλαστικά έχει ένα.
2: Αυτό δεν ξέρω.
1: Θα έχει τρακάρει πρώτα και μετά θα πάρει τα φρένα.
2: Χαίρομαι πολύ. Καταρχήν εδώ μεταξύ όλοι αυτοί, τώρα έχω και μπαρμπάδες και εγώ και εσύ, φαντάζομαι όλοι, δεν είναι. Αμά τους δεις πώς οδηγάνε, σαν τους λύκους. Δεν στρίβει ο Σβέργος με το κορμί, πάει ένα πράγμα. και στις διασταυρώσεις είναι με τον ήχο. Απλώνουν αυτοί για να ακούσουν αν έρχεται. Δεν στρίβουνε.
1: Κάτι μου. Σκοτώθηκαν, λέει, δύο κορίτσια. Εντάξει,
2: αυτό είναι τραγικό, είναι στα θέματα της καθημερινότητας που λέγαμε. Λέσβο. Στο ίδιο σημείο, στον ίδιο δρόμο. Δεύτερο περιστατικό, δύο νεκρές κοπέλες. Τώρα και πριν από 1-2 μήνες, δύο νεκρά παιδιά στο ίδιο σημείο με αυτοκίνητο. Υποτίθεται ότι ο δρόμος είναι καινούριος, έχει ασφάλτο στρωθεί, έχουν μπει αυτές οι μπάρες προστατευτικές στα πλάι, στην άκρη του δρόμου. Αλλά τα δύο περιστατικά έχουν συμβεί γιατί έχει χάσει για κάποιο λόγο ο οδηγός τον έλεγχο του αυτοκινήτου και αντί να πάει να πέσει πάνω στις προστατευτικές μπάρες και να έχει μεγάλες ελπίδες σωτηρίας, μπροστά από τις μπάρες, πάνω στο οδόστρωμα, υπάρχουν αυτές οι κολόνες, οι μεταλλικές κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Δεν είναι πίσω από τις μπάρες.
1: Με συγχωρείς, η κολόνα είναι μέσα στο δρόμο.
2: Ναι, μπροστά από τις μπάρες το διανοείς. Δηλαδή έχεις βάλει προστατευτικές μπάρες, σαν να τις έχεις βάλει για να προστατεύουν τι ακριβώς. Και τα περιστατικά αυτά γίνανε, τα αυτοκίνητα πέσαν πάνω στις κολόνες. Και ήταν ακαραίοι θάνατοι. Και τώρα πήγε ο Περιφερειάρχης σήμερα, χθες έκανε μια αυτοψία, είδε την κακοτεχνία, είδε την κακοτεχνία και τώρα λέει θα το διορθώσουν. Και λες, παιδί μου, συγγνώμη, έχουμε δώσει κάποια λεφτά να γίνουν κάποια έργα. Αυτά τα έργα, γιατί τα παραλαμβάνει κάποιος τα έργα, το κράτος, οι τοπικές αρχές τα παραλαμβάνουν. Όταν τα παραλαμβάνεις δεν πάει να ελέγξεις τι παρέλαβες.
1: Τα πλήρωσες.
2: Μα δεν γίνεται έτσι όμως. Ναι, αλλά η λογοδοσία πού είναι, ποιος θα λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα τώρα.
1: Το κράτος θα έπρεπε να
2: έχει χάσει το παιδί σου,
1: ας πούμε. Μπορεί να έρθει το παιδί αυτό πίσω. Πότε.
2: Τι συζητάμε τώρα.
1: Αλλά πάντα γίνονται αυτά αφού έχουμε νεκρούς. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Εκ των υστέρων.
1: Θυμάμαι εκεί στο κολέγιο.
2: Καλά, και όσο είναι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω.
1: Ναι.
2: Μετά. Γεια σας. Η ζωή είναι ωραία.
1: Εκεί στο κολέγιο που πέρασε ένα παιδί πριν από μερικά χρόνια. Πέρα από το κολέγιο πήγε ένα Starbucks που πήγαιναν εκεί. Πέρασε ένα παιδί, δεν είδε το φως κτλ. Σκοτώθηκε. Μετά από το θάνατο, με πρωτοβουλία του πατέρα και εν πάση περιπτώσει κάποιων τοπικών παραγόντων, φτιάχτηκε μια γέφυρα που να περνάει την Κηφισίας. Είναι εκεί 3-4 σχολεία είναι. Έπρεπε να σκοτωθεί το παιδί για να φτιαχτεί η γέφυρα.
2: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται.
1: Εντάξει, οι υπηρεσίες της χώρας δουλεύουν τέλεια.
2: Για πες.
1: Πήρε εδώ πέρα από τη σύνταξη την πυροσβεστική και λέει βρέθηκε ένα αυτοκίνητο τούμπα στην νομική σχολή και ο οδηγός ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ήταν νεκρός. Πήρε μετά τη Γαδά και λένε όχι, μια χαρά είναι ο οδηγός. Ρε παιδιά, μπορείς να εννοείται μετά.
2: Τούμπα ρε τα μάξι,
1: όχι. Το αυτοκίνητο τούμπα, ναι.
2: Ο οδηγός είναι καλά.
1: Ναι, τελικά είναι καλά.
2: Εντάξει, πάλι καλά που λένε. Πάλι καλά. Εντάξει, παιδιά, εσύ τώρα.
1: Πολλά θέλω,
2: Είσαι μες στην κρίνια σήμερα.
1: Δεν είμαι στην κρίνια.
2: Παρασκευή είναι. Δηλαδή, δες λίγο τα πράγματα αλλιώς. Είχε μια φοβερή, τη δείξανε και η ατέρια στη μια φοβερή αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο. Η οποία αυτή η αγγελία είχε ένα κατεβατό, λες και ζητάγανε, τι να σου πω τώρα.
1: PhD, εκθέλεση, δίπλωμα.
2: Απίθανα πράγματα. Δηλαδή, κατεβατώ δεξιότητες, αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, άκου, αναλυτική σκέψη. Όλα αυτά είναι αγγελία. Αξιοπιστία, αποφασιστικότητα. Τι άλλο, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, δημιουργικότητα, απευθυνότητα, τήρηση κανόνων δημόσιας υγείας, σκέψη, συγκροτημένη σκέψη. Ένα σκασμό πράγματα. Και όλα αυτά έχει γίνει πολύ.
1: Βρέθηκε κάποιος.
2: Δεν ξέρω τώρα με όλα αυτά. Έχει γίνει δύσκολη δουλειά του σερβιτόρου, έτσι.
1: Τι ωραία λέει που τα τσουτουβαλιάζεται όλοι. Δηλαδή, κανένα 92χρονο δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί, ρε παιδί. Και μπορεί, λέει, κάθε 18χρονο τσογλάνη που θερίζει τον κόσμο. Ακού τώρα. Μα φίλε.
2: Άσμα γενναιών.
1: 92 χρονών, τα ανακλαστικά του είναι μηδενικά.
2: Όχι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά στα χωριά, θα πάει από το σπίτι στο καφενείο. Ναι. Και θα πάρει το αυτοκίνητο γιατί μπορεί να μην περπατήσει και τα λοιπά. Okay. Αλλά αυτός θα βγει να πάει και στο κεντρικό, να πάει στο χωράφι, ναι. Θα πάει και παραδίπλα στο δίπλα.
1: Ο ένας είναι λογικός και είναι σωστός, λέει εδώ πέρα ο Πάνος. Ο πατέρας μου είναι 86, μια χαρά και με τον νόμο μόλις πήρε βεβαίωση από τους γιατρούς. Ξέρει τα όρια του, δεν οδηγεί νύχτα και είναι προσεκτικός και διπλοτσεκάρει. Δεν είναι σουμάχερ, αλλά οι δρόμοι είναι κτλ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί. Άνθρωποι,
2: εννοείται ότι υπάρχουν.
1: Αλλά υπάρχει ο άλλος ο οποίος βγαίνει στην κεντρική, στον κεντρικό δρόμο χωρίς να σταματήσει.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Δεν θυμάστε εκεί στην, που πήγαινες για τη Ραφίνα, στην έξοδο, πήγε η γυναίκα η οποία οδηγούσε και διέσχισε τον δρόμο χωρίς να σταματήσει και σκότωσε έναν άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Ή άλλη στο ψυχικό, στην πλατεία, που βγήκε από την πλατεία, γκάζωσε και πήρε 4-5 μαζί τους. Δηλαδή θέλει μια ψυχραιμία.
2: Ναι. Κανόνες θέλει βασικά.
1: Κανόνες.
2: Και αυτογνωσία.
1: Σε βλέπω υπατμών. Οπότε.
2: Καλά, εμείς δουλεύουμε. Είμαι σαν και σένα τώρα που θα φύγεις. Τώρα έτσι, τι, το πρόγραμμα τι έχει, δυόμιση φαγητό, τρεις ύπνο, μια χαρά.
1: Okay, έχω δυστυχώς το κυριακάτικο τώρα. Έχω πολύ.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή σύνταξη η Τζέση Αμπντουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι βασικές ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από τις ταινίες της αποχαιρέτησαν πριν από λίγο στη Μητρόπολη Αθηνών τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Σπαρακτικός ο επικίδιος του Προέδρου της Βουλής και επιστήθιος φίλος της, ο Νικητάς Κακλαμάνης.
1: Έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
2: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
3: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
4: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, εγώ με τις παλιάς φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
0: Προθεσμία για να προλογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος αντιεξουσιαστής. Μιλάμε για το τέταρτο άτομο το οποίο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι έρευνες βεβαίως των αρχών συνεχίζονται με την αστυνομία να αναζητεί ακόμη τουλάχιστον τρία άτομα ανάμεσα στα οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται ο ηθήνων νους των επιθέσεων. Αναφορά στη δολοφονία Νέστορα και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
5: Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα.
6: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες μια-δύο μέρες.
7: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο.
0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εντείνεται την πολιτική αντιπαράθεση μετά τις αρχιοθετήσεις και τις διώξεις κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία?
9: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα?
10: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
11: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον από ΠΚΠ.
10: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
11: Με δύο κουμπάρους του
10: που συνελίζεται
11: τον ΠΚΠ, μιλάει στον ΠΚΠ, πείτε μου.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, διάγγελμα μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περί νοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας ανοιχτά την Κίνα για κλοπή αρχείων ψηφοφόρων, με το Πεκίνο βεβαίως να απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Στα αξιοσημείωτα CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
12: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
0: Στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Ήταν επιθέσεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Βεβαίως υπήρξαν αντίπεινα από την Τεχεράνη. Απεσιοδοξία στις αγορές με τους φόβους για πληθωριστική κρίση διαρκές να αναζωπυρώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται 12% μέσα σε μία εβδομάδα. Στην Κυψέλη και στις ρογμές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια λόγω των εργασιών διάνοιξης για τη γραμμή 4 του μετρό, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των συγκεκριμένων κτιρίων, ενώ είχαμε δηλώσει σήμερα εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος διαβεβαίωσε πως όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
13: Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
14: Το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την κλήρωση για τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027 για το πρωτάθλημα τη Super League. Τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης έθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος της Λίγκας. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και βεβαίως τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας.
15: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
0: Όσο για τον καιρό, ζεστός θα είναι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία μάλιστα να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου τις επόμενες μέρες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση, όπως κάθε μέρα, στο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι και η μέρα εξόδου των αδειούχων η σημερινή, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
16: Βέβαια, βέβαια. Καλό μεσημέρι. Από εχθές το πρωί έχουν ξεκινήσει να φεύγουν. Φουρνιές. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Έτσι και σήμερα από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου προφανώς των δύο εθνικών οδών. Αυτή τη στιγμή, όσοι και όσες προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω, από τα πολυκαταστήματα, θα βρείτε την κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, σαν να είναι πρωί δηλαδή, 1300 μέτρα περίπου, 1400 η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, και λόγω τροχαίου συμβάντος, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού προς την Παραλιακή, από την Λαχαναγορά του Ρέντι, προσέξτε γιατί είναι επικίνδυνο σημείο. Έχει αυτή την αριστερή δεξιά στροφή που γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί. Από τη Λαχαναγορά του Ρέντι λοιπόν θα βρείτε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα μέχρι να βγείτε στην Παραλιακή. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία είναι βεβαρημένη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω της ημέρας, αλλά και λόγω των εργασιών που έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωσης. Όσοι είστε ένθεν κακήθεν της Αττικής Οδού και θέλετε να πάτε προς τη Λαμία, υπολογίστε ένα 10 λεπτό παραπάνω.
0: Ναι. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι επιβαρημένοι, καταλαβαίνουν, κατά διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και αύριο.
0: Έτσι δεν είναι?
16: Και αύριο το πρωί.
0: Και αύριο, λες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Στο πρώτο μας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και διαδρομή, είπαν πριν από λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, στην Μητρόπολη Αθηνών. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μια γυναίκα, η Μαροκοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γενικότερα τον πολιτισμό αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Τούμπα. Βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, θα μας μεταφέρει το κλίμα από το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Γεια σου, Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η εξόδου ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως είπες και εσύ, και η ταυτίτηση έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίνδυο λόγο στην εξόδου ακολουθία της καλλιτέχνητας εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν φίλος της, ήταν στενός φίλος της επί σειρά ετών. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα ήταν: είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά ας είναι, αυτή την λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι. Ήταν φανερά συγκινημένος. Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού ήταν αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Από όσα μας είπαν οι άνθρωποι, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους ακόμη και από την Αυστραλία, από την Κύπρο, που είχαν έρθει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επέλεξαν να παραστούν στην κηδεία της Μάρος Κοντού, καθώς λένε ότι με αυτήν μεγάλωσαν. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι η αρχοντική της παρουσία, το ταλέντο της και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της τράγησαν μια ολόκληρη εποχή. Και όπως μας είπαν και αυτοί, μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.
0: Πράγματι, και αυτό που μπορεί να εξέπληξε κάποιους, νομίζω δεν θα έπρεπε, είναι πως είδαμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να βρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών, να θέλουν να αποχαιρετήσουν αυτή τη γυναίκα που δείχνει πόσο πολύ αγαπήθηκε και πόσο διαχρονική ήταν η παρουσία της και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
17: Ακριβώς, ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, ήταν καλλιτέχνες, ήταν πολιτικοί, ήταν από όλους τους χώρους, ήταν απλοί πολίτες. Όλοι πήγαν εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στην πιο γνωστή Ελενίτσα, το πούμε έτσι, της μεγάλης οθόνης.
0: Μάλιστα. Και πέραν τη πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα, την οποία νομίζω την έχουμε υπεραναλύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την ξέρουν εκεί πέτρες πόσα πολλά πράγματα είχε κάνει η Μάρο Κουντού και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, βλέπει κανείς πώς στέκονται οι κοντινοί της άνθρωποι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης που ήταν πολύ κοντά της, ήταν επιστήθιος φίλος της, στο χαρακτήρα της Μάρος Κοντού. Μιλούν όλοι για μια γυναίκα πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, ακομπλεξάριστη, ένας απλός άνθρωπος που απολάμβανε ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στην οποία βρισκόταν τις απλές καθημερινές συνήθειες. Αυτό ήθελε, ναι.
17: Αν μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι, Πέτρο, σε αυτό που λέει. Ήταν και πολύ ταπεινή. Έλεγε η ίδια: δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και γι' αυτό μάλλον ήταν και τόσο συνειδητοποιημένη, να το πω έτσι, και χαρακτήριζε τον εαυτό της περαστική. Είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι είμαι περαστική, μέσα σε ένα κόκκο της άμμου, μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Φαίνονταν πόσο απλός άνθρωπος, παρτασμένος, πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν.
0: Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της. Σε καλά μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι είπαν απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία σήμερα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.
2: Πάρα πολύ καλή και να αγαπούσε ο κόσμος.
4: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους και εγώ με τις παλιάς φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
18: Και πολύ τάλαντη, σε όλα ήταν καλή. Ο Θεός να την αναπαύσει.
3: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
2: Ζήσαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, αποκτήσαμε αρχές και αξίες στη ζωή μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
0: Σε προσωπικό τόνο ήταν ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Μάρο μου, που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου, αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα». Καληνύχτα λοιπόν σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων είπε για τη δική του Μάρο Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
1: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
0: Στη Μητρόπολη των Αθηνών βρέθηκε σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Σπύρο Μπιμπίλα, τη Νίκη Παλικαράκη, τον Χάρη Ρώμα και την Άντζελα Γκυρεκού.
19: Μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας. Και μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο θα τη μαθαίνουν και νεότερες γενιές και τη βελούδινη φωνή της θα την τραγουδάει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Το παίζουν μια λέξη, σήμερα τι λέει για μας, να της πούμε ότι θα την αγαπάμε και θα την έχουμε στις καρδιές μας.
20: Ήταν ένας ηθιέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Και ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα.
21: Εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδομένου ότι με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εγωιτευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο να είσαι βέβαια τόσο εγωιτευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου.
22: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή.
0: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκε η κόρη της. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση ο 4ος κατηγορούμενος, ο 25χρονος, ο οποίος ανήκει στον εντυξουεστικό χώρο, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, που πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 24χρονο και τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Είναι τα τρία ακόμη άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις αρχές και μπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Έχει παρελθόν, ποινικό παρελθόν, ο 25χρονος. Το λέμε αυτό γιατί το 2020 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου. Ενώ το 2023 συνελήφθη ξανά από τις αρχές μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος επίσης ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και νέα σύλληψή του το 2024 μαζί με 48 άτομα για την κατάληψη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί, μετά και αυτή τη σύλληψη, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία. Τώρα, οι έρευνες των αρχών της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι και να συμπληρωθεί το παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση, ποιος ήταν ο ρόλος που είχε ο καθένας από τους συλληφθέντες. Και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες. Τρία ακόμη μέλη της ομάδας αναζητούν οι αρχές, τα οποία εμπλέκονται και σε επιθέσεις που είχαν προχωρήσει σε βάρος άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν προηγηθεί της επίθεσης κατά της οικογένειας Νέστορα. Βεβαίως αναζητούν σε αυτά τα πρόσωπα ενδεχομένως και τον ηθικό αυτούργο πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τι πληροφορίες μετέδωσαν σε εκπομπές του Action 24, στις οποίες φιλοξενήθηκαν ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, συνιδιωτικός ερευνητής, και ο κύριος Ιωάννης Γλύκας, ποινικολόγος.
5: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες. Ναι. Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία, πιστεύω, οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται.
6: Μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινώς στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους. Γιατί σίγουρα υπάρχουν.
0: Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο ομιλίας του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληγεί επανειλημμένα και σοβαρά από την τρομοκρατία κατά το παρελθόν και από την δική μας εγχώρια τρομοκρατία. Πάρα πολλά τα χτυπήματα κατά Αμερικανών αξιωματούχων, δολοφονικές επιθέσεις από την 17 Νοέμβρη, βεβαίως και από άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει το πρόσφατο παρελθόν. Οπότε έχει αξία να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο. Την ακούμε. You
7: came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 82χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
0: Στην υπόθεση του εμπρισμού της Βαρφίν το 2010 κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης που είχαμε σε εξέλιξη τότε στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, μια υπόθεση που έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο μετά και τις 2 συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία, αναμένουμε μια ακόμη, μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το τι ακριβώς προκύπτει από το ρεπορτάζ αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Μιλάμε για προσωπικές φωτογραφίες, για αναρτήσεις στα social media, για νέα βίντεο που βλέπουν μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Ένα, το είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Υπάρχει και στο sky.gr βίντεο τη στιγμή που έχουν ρίξει οι δράστες της Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και έχει αρχίσει το κτίριο να παίρνει φωτιά και πολύ σπυκνός καπνός αρχίζει και καλύπτει τους χώρους του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Ο Sky παρουσίασε επίσης χθες και τα κινητά αντικείμενα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για ένα σακίδιο πλάτης, ένα καπέλο, για παπούτσια, για ένα κόκκινο μαντίλι που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχει γίνει επί της ουσίας αντιπαραβολή φωτογραφιών από τις διακοπές αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες τη στιγμή της επίθεσης. Εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, στη Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτά είναι κεντρικά στοιχεία της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι κυκανά έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα βεβαίως η δικαστική αρχή όταν θα φτάσουμε βεβαίως σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ρίγα, τον πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, τι είπε εδώ στον Sky στον Άκη Παυλόπουλο σήμερα το πρωί.
8: Η ανάλυση δεν είναι μια ψηφιακή ανάλυση δύο ειδών ίδιας κατηγορίας από ένα σακίδιο, από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά ακόμα και οι φθορές, ακόμα και τα σημάδια που υπάρχουν πάνω και βέβαια με την ψηφιακή ανάλυση σωματοδομής, μαλλιών, χτενίσματος, δέρματος.
0: Και η κυρία Εβίτα Βαρελά είναι δικηγόρος στην ίδια εκπομπή καλεσμένη, την ακούμε.
9: Η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου. Όμως, ως προς την υποστήριξη κατηγορίας, πρέπει να υπάρχουν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πάρα πολύ καλά δεμένη η υπόθεση και να μπορέσει να φτάσει σε ένα ακροατήριο. Όχι μόνο με ρουχισμό.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως προχωρά στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για συνολικά 9 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 ατόμων μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα κανάλια. Χαρακτηριστικότερη όλων η αντιπαράθεση που είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24. Έχουμε επιλέξει ένα σχετικό απόσπασμα.
10: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
23: Παραπέμπονται στο σύνολο, κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ. Δηλαδή,
10: να τους χειροκροτήσουμε.
23: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες.

0: Από τον Νοέμβριο, εγώ συγκεκριμένα, ήμουνα στα μανταλάκια με διάφορα δημοσιεύματα. Άνθρωποι σπηλώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Εγώ
0: θα πω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
2: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός υγείας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δηλώνει δικαιωμένος μετά και την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης, μιας και δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοιχειοθετήσει τις σχετικές κατηγορίες. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ατεριαστούς, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, ο κύριος Βαρτζόπουλος.
3: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία? Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει.
2: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος έχει ασκηθεί σε βάρος του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι μία από τις τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινήσει τη σχετική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σενετάκης, μιλώντας εδώ στους ατέριαστους.
4: Εγώ ισχυρίζομαι την πρώτη στιγμή ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
13: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνα.

0: Ιόνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
14: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560

0: ηλεκτρονικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τώρα παραμένουμε στην πολιτική ειδησιογραφία. Τα κόμματα έχουν ανάψει για τα καλά τις μηχανές τους. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό χρόνο, παρότι ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαβεβαιώνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος χθες μίλησε χθες σε μια εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Εκεί παρουσίασε επί της ουσίας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο δρόμο προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές.
3: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος Ελλάς, του κόμματός του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τη δική του παρέμβαση.
5: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
3: Μάλιστα, και από τις εκπομπές του κυρίου Τσίπρα, προς τα κόμματα της αριστεράς, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει μέρα με την ημέρα. Σήμερα είχαμε νέες αποχωρήσεις βουλευτών. 4, αν μέτρω σωστά, Αντώνια Τζολέτο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω έκλεισε ο κατάλογος.
3: Αυτή ήταν.
6: Ναι, αυτή ήταν. Απομένει ο Σωκράτης Φάμελος. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά. Νομίζω πως
3: θα είναι ο τελευταίος που
6: θα κλείσει την πόρτα, γιατί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο θα αποφασίσει πως εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα, θα ανταπεραθεντικά ενδεχομένως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορεί και ο κύριος Φάμελος να παραμείνει στην
3: κοινωνική. Και πόσοι θα είναι, 8?
6: Θα είναι 10.
3: 10.
6: Θα είναι 10, κοίταξε για να δει τι γίνεται τώρα. Είναι 8 που αύριο θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σε αυτούς κανονικά πρέπει να προσθεθεί η βουλευτής που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κεδικογλού, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει επιστολή αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την περιμένουμε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επίσης θα μπει άλλος ένας βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης νομίζω, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κόκαλη. Τώρα θα μου πεις, και αυτοί δεν ξέρεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά κανονικά είναι 10.
3: Ναι.
6: Θα δούμε.
3: Μάλιστα.
6: Από 47. Mm-hmm. Μόνο 37 φύγαν στον δρόμο.
3: Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Και αύριο είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, που καταλαβαίνω πως θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι.
6: Ναι, θα δείξει και αυτό. Γιατί υπάρχει πρόταση του Νίκου Παπά για μια συλλογική ηγεσία, να υπάρχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που εκτός απρόπτου θα είναι η κυρία Δούρου, και να υπάρχει από την Κεντρική Επιτροπή ένας επικεφαλής εκλογικής επιτροπής. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου.
3: Να είναι ο κύριος Πολάκης δηλαδή στη θέση αυτή.
6: Ναι, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση. Γιατί
3: θα περιμένει πολλοί κόσμος, δηλαδή πώς θα συνεννοηθούν οι δυο τους.
6: Ακριβώς.
3: Θα είναι λίγο δύσκολο.
6: Και αύριο η πλειοψηφία τάσεται υπέρ της κυρίας Δούρου για να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο ενδεχομένως ο κύριος Πολάκης, επειδή κιόλας βλέπει ότι δεν θα κερδίσει, μήπως δεν κατέβει τελικά ως υποψήφιος, οπότε δεν τεθεί κάποιο δίλημα αύριο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα έκανε μια ανάρτηση, είναι στα Σφακιά στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αύριο μπορεί να έρθει μόνο για την Κεντρική Επιτροπή. Θα το δούμε αυτό. Αύριο 9 με 11 είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα δούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πολύ πιο επιθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
6: Αυτό έδειξε χτες με την ανακοίνωση, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ κατά Ελλάς. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονόησε και ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτηση που έκανε. Άρα λοιπόν βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Ξέρεις, όλα εξαρτάται και από το ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Γιατί άλλη θα είναι η τόνη της κυρίας Δούρου, άλλη θα είναι η τόνη του κυρίου
3: Πολάκη. Σίγουρα, αλλά όπως μας τα περιγράφεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου,
6: εκτός κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα.
3: Οπότε, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ακούμε τον Νίκο Παπά, τι είπε σήμερα στο Open.
7: Έχουν μεσολαβήσει κάποιες παρετήσεις, αποσκυρτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό όσους το έκαναν να παραδώσουν την έδρα τους και να μην δίνουν μία εντύπωση ότι διακρατούν την έδρα για να μην αυξηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δικαιούται να έχει τις έδρες τις οποίες κάποιοι έχουν επιλέξει να τις πάρουν υπομάλης και να τις βγάλουν στο εκλογικό προεκλογικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να συμβεί.
3: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να σταθούμε στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές επέλεξε να επαναφέρει αυτό το θέμα το οποίο βάζει μετεπιτάσεως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με την ήττα του στις εκλογές του 2020. Θεωρεί πως έγινε νοθεία, πως στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές, όμως νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλιστα κατηγορώντας ευθέως, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο παρελθόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά, την Κίνα. Έκανε λόγο για μαζική κυβερνοεπίθεση και παρέμβαση υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Βεβαίως δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ο κύριος Τραμπ. Έμεινε σε αυτές τις κατηγορίες. Η Κορίνα Γεωργίου με όλο το ρεπορτάζ για την ομιλία του κύριου Τραμπ. Γεια σου, Κορίνα μου.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια ομιλία διάρκειας 25 λεπτών που αξίζει να σημειωθεί ότι το ABC, το NBC και το CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά από τα βασικά τους κανάλια.
3: Και τώρα λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα τους ανακαλέσει τις άδειες.
8: Ακριβώς. Επιλογή λοιπόν που οδήγησε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει στην τοποθέτησή του, να ανακαλέσει τις άδειές τους και φυσικά κάτι που προκάλεσε και την οργισμένη αντίδρασή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες. Η ομιλία του, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε έντονους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής, χωρίς όμως και το απαραίτητο πλαίσιο. Δεν προσκόμισε καν αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, επικεντρώθηκε στην Κίνα, υποβάθμισε μεν το ρόλο της Ρωσίας, αλλά εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της Κίνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, αρχές γενομένες από τις εκλογές του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, όπως είπα χαρακτηριστικά, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική και δεν απίθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Το Πεκίνο, από την πλευρά του πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Να πούμε βέβαια ότι η ομιλία του χαρακτηρίστηκε και από αντιφάσεις. Μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί δύο φορές, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα.
3: Ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα πολιτικά παιχνίδια από τον κύριο Τραμπ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το γενικότερο κλίμα, διότι βάσει των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται πως πάνε καλά τα πράγματα και ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ρεπουμπλικάνους.
8: Και έστρεψε το ενδιαφέρον ή μάλλον προσπάθησε να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το Ιράν και το πολεμικό μέτωπο και να το στρέψει.
3: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την Αμερική. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
9: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
3: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, Κορίνα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών Ιρανών?
8: Μία ακόμη νύχτα πληγμάτων, έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχοποιούν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που επλήγησαν οδηγούν στον Μπαντάρ Αμπάς, μία πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, η οποία βέβαια φιλοξενεί και ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις επίσης πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού τους αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διεμήνυσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά κράτος. Αυτή ήταν μια αναφορά του στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν τα πυρά, βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν, ενώ στόχος έγιναν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη πως επιτέθηκαν και σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων στη Συρία.
3: Το απόλυτο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Βεβαίως, όλη αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στο Ιράν με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες δεν την είδαν με καθόλου καλό μάτι και στις αγορές, και για το λόγο αυτό καταγράφεται μία άνοδος πολύ σημαντική στις τιμές του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα που αγγίζει το 12%. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Πέτρο, καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρύνσεις παρά τις εκτόσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη από τα δηληστήρια της χώρας. 10 λεπτά, αν θυμίσουμε, με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει αποτέλεσμα στην αμόλυβδη. Δεν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σταθεροποίηση σε μέσα επίπεδα κοντά στο 1,97.
3: Οπότε να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές και στους φίλους ακροατές, οι οποίοι ταξιδεύουν ενδεχομένως αυτή την ώρα και έχουν γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, πως αν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση, καταλαβαίνω Νίκο, πως θα ήταν ακόμη ψηλότερες οι τιμές.
10: Θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ με τα βεβαιότητα. Στο ντίζελ κίνηση, αντίθετα, δεν υπάρχει η ίδια συγκράτηση. Δηλαδή, είδαμε, βλέπουμε μέρα σε μέρα να ανεβαίνει 2 και 3 λεπτά, εκεί έκπτωση είναι στα 5 λεπτά. Παρά τα αυτά, τόσο το επίπεδο τιμών, σε επίπεδο τιμών δηληστηρίων, όσο και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, έχουν ανεβάσει το ντίζελ κίνηση το 1,886, είναι η μέση τιμή. Ήταν μόλις πριν από μερικές μέρες το 1,70. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή σκηνικού που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη κατηγορία καυσίμου, που έχει κλείσει την ψαλίδα σε λιγότερο από 10 λεπτά του ευρώ με την αμόλυβδη, κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί και σε άλλες φάσεις της κρίσης. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα αρκετά μπερδεμένο πεδίο, στο οποίο οι τιμές επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς τιμές που προκαλούνται από το πρόβλημα στο στενό του Ορμούς.
3: Και από την τεχνητή νοημοσύνη.
10: Ακόμα όχι, όχι ευτυχώς. Εκεί θα έχουμε επιβάρηση περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κατανάλωσης, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχουν βγει 19 δηληστήρια της Ρωσίας εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να λείπει πολύ από ντίζελ, ντίζελ κίνησης, ντίζελ αεροσκαφών, ντίζελ πλοίων, με αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία που είναι μεταποίηση, η πρώτη μεταποίηση πετρελαίου, να λείπουν σημαντικά προϊόντα από την παγκόσμια αγορά. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει και αναστείλει την παραγωγή και τις εξαγωγές και έχει επιβάλει εσωτερικό δελτίο και υποχρεούται σιγά σιγά να αναζητήσει ποσότητες για εισαγωγές. Μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη παγκοσμίως σε εξαγωγές ντίζελ στην αγορά των καυσίμων.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος που βάζει. Άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τιμή του ντίζελ να είναι
10: ακριβώς
3: εκεί που είναι. Μάλιστα.
10: Ακριβώς.
3: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών, στο τηλεοπτικό σταθμό ΠΕΝ.
11: Ότι Τρίτη μέχρι εχθές ανέβηκε 3 cents η αμόλυβδη. Πήρα το τιμολόγιο, όταν αγόρισα είδα καθαρά τα 10 λεπτά, τα οποία από τα 10 λεπτά δεν είναι καθαρά, έχει μέσα το ΦΠΑ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Και χθες παίρνω πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε 1,79,9 τιμή και σήμερα έχουμε πάλι αύξηση.
3: Τώρα Νίκο, επειδή το θέμα της ακρίβειας και όλους και τους πάντες είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια όλων αυτών των καιρών, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, έχει λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζαμε για αυτή τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς, η οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία, να θυμίσω, μείωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό το ρεπορτάζ?
10: Είναι σημαντικό ότι η ημερομηνία η κρίσιμη είναι 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου είναι η τιμή αναφοράς βάσει του οποίου θα συγκρίνονται προκειμένου να κρίνουμε αν θα υπάρξουν, αν είναι πραγματικές οι μειώσεις, οι οποίες κατελάχιστον τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης και να ισχύσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από τον ελεκτικό μηχανισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να αποθεθούν τεχνικά φουσκώματα της τιμής.
3: Και να μην είναι εικονική αυτή η μείωση της τιμής.
10: Ακριβώς, αυτό είναι. Επίσης, μαθαίνουμε ότι οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια είναι κρίσιμο αυτό, γιατί στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλάδιο, οτιδήποτε, θα είναι επιπλέον της προτινόμενης μείωσης τιμής ραφιού και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμψηφίσεται με αυτήν. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά δύσκολη, θα χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν θα είναι οποιαδήποτε, δεν θα είναι δηλαδή ελεύθερη χρήση από πλευράς των εταιριών, θα πρέπει να είναι προϊόντα που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι κωδικοί με υψηλή κυκλοφορία, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, προκειμένου να γίνονται δεκτοί, αποδεκτοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που όπως είπες και εσύ, έγγραφο τη δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Δήμητρα Μανιφάβα.
3: Πολύ αυστηρό το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση.
10: Ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
3: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Διότι ο κόσμος με την ακρίβεια τα έχει δει όλα τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γυρίζουμε σελίδα στο θέμα με την εμφάνιση εκτεταμένων ρογμών στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα για την διάνοιξη νέας γραμμής, της νέας γραμμής 4 του μετρό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 30 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Δήμο Αθηναίων. Εννοείται πως οι άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια ανησυχούν πάρα πολύ και ζητούν διαβεβαιώσεις και από την Ελληνικό Μέτρο και γενικότερα από την κυβέρνηση. Σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και τον Παύλο Τσίμα, υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, είπε πως θα επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές, όλες οι ρογμές όπου έχουν καταγραφεί. Ήδη βρίσκονται άνθρωποι μηχανικοί της Ελληνικό Μέτρο για να αναλάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να το φέρουν εις πέρας. Είπε πως το γεωτεχνικό περιβάλλον δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμενε η εταιρεία, ότι δηλαδή γνώριζαν πως μια δύσκολη κατάσταση θα διαχειριστούν, όχι όμως αυτό το οποίο είδαν στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιά και θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια.
12: Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
13: Δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή?
12: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα, κάθε κτίριο φυσικά, και όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
3: Από πλευράς Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Άξιον 24.
14: Η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κένωσης των κτηρίων και ότι, υπάρχει, ότι είναι ασφαλές.
3: Μάλιστα, και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ο κύριος Λέκας στην ΕΡΤ και ο κύριος Καρίδης στο Άξιον 24. Τους ακούμε.
15: Μέχρι στιγμής οι ζημίες αυτές οι οποίες παρατηρούνται και τις οποίες έχω δει προσωπικά δεν είναι ζημίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών. Κυρίως είναι αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτηρίων. Βεβαίως οι άλλες ζημίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί είναι τριχοειδείς ζημίες οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατική επάρκεια των κτηρίων.
16: Το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο. Υπάρχει υψηλό συντροφός ορίζοντας. Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά. Τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, ρογμές. Και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
3: Θα υπάρξει καθυστέρηση στο έργο, να το πούμε και αυτό, τον έφερε ο κύριος Σταχιάου σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα. Δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί όμως το έργο, διότι ακούγονται και τέτοια, διακινούνται και τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σενάριο. Δεν ισχύει, απλώς θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους ενίκους, οι οποίοι είναι ανάστατοι, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό που ακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους.
17: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 Ρίχτερ.
18: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
17: Κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας και αποκατάσταση. Που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
19: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
3: Συνδεόμαστε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ.
3: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση.
21: Χαίρετε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Έχουμε την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Μεξικανού. Ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια φεύγει από την Ένωση με 3 τίτλους, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε επίσημα από τους Miami Heat. Έγινε και μια ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από την Αμερικανίδα συνάδελφο και ο Γιάννης απάντησε προφανώς στα ελληνικά και αναμένουμε προφανώς το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, αύριο στις 12 το βράδυ ουσιαστικά Κυριακής. η Γαλλία εναντίον Αγγλία στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
3: Μάλιστα, και χθες είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League. Τα ντέρμπι αργούν.
21: Σωστά, αργούν τα ντέρμπι.
3: Δεν έχουμε στις πρώτες αγωνιστικές.
21: Νομίζω υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι είναι συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
3: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ω ο νέο πρόεδρο τη Super League, ο Γιάννη Αλαφούζου.
0: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
22: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
23: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
24: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
25: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
22: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
25: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
26: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
22: Φοβάμαι!
26: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
25: Να το! Το βρήκα παιδιά!
26: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
26: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
22: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
27: Σκέψου, πράκτικα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων
4: πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Επίκες εκδόσεις «Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του». 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσεια σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο σε Χωματερή και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Εκκλήσεις στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κωτάκης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο δρόμος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί στον δεματοποιητή του Χιτά. Με μια μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του Τα Σφακιά, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μένει μόνη υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Ρένα Δούρου. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από τη σημερινή συνεδρίαση θα απουσιάζει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Σφακιά. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατόρθωσαν την Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία διατύπωσε αντιρρήσεις στο πακέτο για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε την Ένωση ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι από την οπτική γωνία της Αθήνας, οποιοδήποτε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Σημειώνεται ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως στην ευρωπαϊκή αγορά πλοίων μεταφοράς LNG, ανταγωνιζόμενη την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών ως καμικάζι drones στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80 εκατομμυρίων δολαρίων ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται για μικρά μη επανδρομένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στο στόχο από τον χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να ματαιώσει την προσβολή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατέλει μια καινούργια ημέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, χώρους συνάθρησης, χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του. Σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε στον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Η ταφή έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε σακίδιο με 5 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 16 κιλά ακατέργαστης κάναβης και σχεδόν 5 κιλά κατεργασμένη σε μορφή σοκολάτας. Το παράνομο κερδούς από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Έλα, έλα, έλα. Καλό μεσημέρι σε όλους. 3:12 λεπτά.
1: Τι έχεις κάνει πάλι? Δεν είναι καλημέρα σήμερα. Θα το πω αυτό εγώ. Δεν είναι καλό ημέρα.
0: Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, να δούμε αυτή την Παρασκευή.
1: Είμαστε φουλ στην ψυχραιμία.
0: Ως μια άλλη ακόμα Παρασκευή που απλά αποχωρεί ο κόσμος από την Αθήνα. Βλέπω εγώ αρκετή κινησούλα στους δρόμους, να ξέρεις.
1: Στους δρόμοι.
0: Άκουγα και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κυρκυλή και τον Δημήτρη Κολιομιχάλη να λέει ότι έχει σήμερα, έχει μια αποχώρηση, μια κάποια αποχώρηση κάποιον. Βλέπουμε και στα λιμάνια από το πρωί φεύγει κόσμος. Καλό είναι αυτό. Εμείς για καλό το λέμε. Με αγάπη. 1, 2, 1, 2, 1.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με κάτι που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά. Θυμάστε ότι αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
1: Θα βγάζει από 9 βουλευτές.
0: Σωστά. Οι δύο υποψήφοι για αυτή τη θέση ήταν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Γιατί λέμε ήταν? Γιατί πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, η οποία νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί.
1: Ένα μακρινάρι έχει κάνει βασικά.
0: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Ναι. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Ωραία. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, λέει ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πρόσεξε. Από τη μία έχουμε τους υποστηρικτές του κυρίου Πολάκη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος. Ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Ο Πολάκης θέλει να τον παρακαλέσουν.
0: Ναι. Από την πλευρά του, στα στελέχη της Κουμουνδούρου τώρα λένε ότι η μη υποψηφιότητα Πολάκη για αυτή τη θέση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι κάνει την πάντα για να πάρει η Δούρου την Προεδρία.
0: Σωστά.
1: Και να πάνε ενωμένοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα.
0: Επηγόντως τώρα, Αντώνη.
1: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Ο Παύλος Πολάκης ήξερε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήξερε ότι η κυρία Δούρου έχει περισσότερους βουλευτές από τους 8-9 που θα ψηφίσουν
0: και
1: τελικά.
0: Από την κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης ζήτησε να αποσύρει την υποψηφιότητά της χθες. Η Δούρου όμως. Αντώνη, έλα.
1: Τι θα γίνει, ρε Αντώνη? Θα περάσει μια μέρα που να έχει ησυχία αυτός ο χώρος?
0: Για
1: τι θα γίνει?
0: Δεν ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, μου λες.
2: Για πάντα.
1: Για πάντα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αντώνη, να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να ξαναδιαβάσω.
2: Άμα ξέρω να σου απαντήσω.
0: Σίγουρα εσύ ξέρεις. Αν δεν ξέρεις εσύ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σωστή.
1: Όπως εφορώ, λοιπόν, για να μιλήσω και στη γλώσσα του, μάλλον ξέρεις.
0: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα.
1: Αχα.
0: Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά στους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Στους άλλους, ποιον βάζουμε τώρα?
1: Και στη μετάφραση, θέλω εγώ. Ποιοι είναι καλοί?
2: Και ποιοι είναι κακοί?
1: Ποιοι κάνουν κουμάντα?
0: Κάνεις την άκρη ο Πολάκης.
2: Ναι, αυτό το ανέβασε πρωί-πρωί και από αυτό καταλάβαμε ότι μάλλον δεν θα κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και ανέβασε και τώρα μια δήλωση μεγάλη τώρα.
2: Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο που λέει αποσύρωμα από την προεδρία. Την υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Mm-hmm.
2: Θα έχανε. Είναι η απάντηση.
1: Ήξερε ότι θα χάσει.
2: Ναι.
1: Ότι η κυρία Δούρου έχει την πλειοψηφία από τους 8-9 βουλευτές που έχουν απομείνει.
2: Ναι. Οι 5 θα πήγαιναν μαζί της, μαζί με
1: Δούρου.
2: Τη δική της.
1: Ναι.
2: Ήξερε ότι θα χάσει και αποφάσισε να μην κατέβει. Λέει μέσα στην ανακοίνωση βέβαια ότι θα έπρεπε να ομόφωνα να αποφασίσουμε να βγει ένας, να μην υπάρχουν δύο υποψηφιότητες, να υπάρχω μόνο εγώ δηλαδή. Αυτό που έχει ζητήσει πριν από 3 μέρες μέσω κύκλων.
1: Ήθελα να τον παρακαλέσω σε έναν αυτός μπροστά. Ναι.
0: Εχθές που ο κύριος Πολάκης ζήτησε από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της, θεωρούσε στα αλήθεια ότι αυτό μπορεί να συμβεί?
2: Προφανώς όχι, μάλλον όχι, δεν το θεωρούσα, αλλά προφανώς προετοίμαζε αυτό που είδαμε τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Την έξοδο του από την υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και δεν ξέρω αύριο τι θα πει στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα γυρίσει τα Σφακιά από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα γυρίσει, ναι, και θα πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα έχουν πολιτική γραμματεία, έχει συνδεθεί
1: τώρα,
2: με το Zoom.
1: 3 ώρα, δεν έχουμε τώρα. Ναι.
0: Επειδή δεν είναι όλοι μοιημένοι πάντως στα του ΣΥΡΙΖΑ και στα των οργάνων. Ναι. Μας έχεις εκπαιδεύσει αρκετά, αλλά ίσως κάποιοι, ξέρεις, να έχουν κάποια κενά. Η ερώτηση μου είναι εξής: γιατί η κυρία Δούρου ήταν δεδομένο ότι θα είναι η νικήτρια αυτής της διαδικασίας?
2: Γιατί θα τη στήριζε ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Σαμαρατίδης, η κυρία Κρήτα και ο κύριος Ξανθόπουλος. 4. Και αυτή η δική της ψήφο.
1: 5.
2: Και είναι 8.
0: Ήταν δηλωμένο αυτό από αυτούς, από αυτά τα πρόσωπα που αναφέρεις?
2: Ναι, η κυρία Κρήτα και ο κύριος Ξανθόπουλος το έχουν πει και δημοσίως.
1: Ναι.
2: Για τους άλλους δύο το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε τις προθέσεις τους. Οπότε έμεινε ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπαϊλίου, που μάλλον θα το στήριζε. Ο κύριος Παπάς δεν είχε εκφράσει γνώμη για το ότι. Δημοσίως τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Παπάς είναι ρυθμιστής πάντα, είναι κάπου στη μέση πάντα.
0: Δεν είναι γραφτό πάντως του Πολάκη, παιδιά. Ούτε τώρα.
1: Ούτε με 5 βουλευτές.
0: Ο τίτλος είναι ούτε τώρα.
2: Ναι. Ναι, και νομίζω ότι ήταν μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία. Αλλά ξέρεις κάτι, υπήρχε αυτή η φήμη ότι ενδεχομένως να πάμε σε μια διαρχία, διαφωνούσαν και η Δούρου και ο Πολάκης, και καλά κάνανε και διαφωνούσαν. Γιατί τι συμφωνούν? Άλλη ρητορική έχει ο ένας, άλλη ο άλλος. Mm. Πώς το κόμμα θα είναι δυναμικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και η Δούρου από την κοινοβουλευτική ομάδα θα κρατάει ισορροπίες? Οπότε πραγματικά δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει.
1: Ξέρεις τι είναι λίγο παράξενο? Που λέει, ας πούμε, στο κείμενό του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Πολάκης, στο κείμενο το μακροσκελές που
0: έκανε. Τη δήλωση, ναι.
1: Τη δήλωση μεγάλη που έκανε. Λέει, άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες. Δεν το ξέρανε αυτό? Τώρα το ανακάλυψε μεσημέρι, το ανακάλυψε.
2: Ναι, τι να πω.
0: Μ' αρέσει πολύ που σε όλες τις αναρτήσεις, ακόμη και για τα πιο σοβαρά, ο κύριος Πολάκης βάζει και κάποιες selfie του.
2: Ναι, και έχει και ένα χαμόγελο κιόλας.
0: Και έχει και ένα χαμόγελο κάτω από αυτό το μουστάκι το επιβλητικό. Ναι. Είναι γεγονός.
1: Το οποίο δεν το έχει επιμεληθεί, είναι λίγο ατιμέλητο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Αντώνη μου, γιατί τώρα αισθάνομαι ότι γίνεται ο χαμός. Γίνεται ο χαμός και στον ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ο χαμός γενικώς και σε όλα τα πολιτικά κόμματα για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, η κυρία Δούρου.
1: Όχι, αλλά σε κάποια σαν να έχουν πάρει.
0: Η κυρία Δούρου έχει. Έχει κάποιο στο μυαλό σου?
1: Ναι, έχω κάποιον.
0: Πού είναι, κέντρο?
1: Είναι κέντρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δούρου δηλαδή έχει αυτό το μηχανισμό, ή υπάρχει ένα σχέδιο ότι πάμε, παιδιά, να τρέξουμε και να δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι τις εκλογές, βρισκόμενοι αντιμέτωποι και απέναντι στον και στον Αλέξη τον Τσίπρα?
2: Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός. Πρέπει να σας πω ότι με την ταχύτητα που φεύγουν οι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι, φεύγουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, από τις τοπικές οργανώσεις.
1: Έχουν φύγει τελείως, έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι που να φύγουν, ναι.
2: Όχι, τελειώσαμε. Είναι ο Φάμελος από Δευτέρα.
1: Ο Φάμελος, ο οποίος θα φύγει.
2: Ναι, θα φύγει.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί, ναι.
1: Όλοι αυτοί που γίνονται ανεξάρτητα, δεν είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Πριν πας αυτό, γιατί όντως είναι σημαντικό, μία ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Ναι, καλά,
0: η κυρία Δούρου, που έχει και μία πολιτική διαδρομή και είναι και ένα στέλεχος που μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική για πάρα πολλά για την κυρία Δούρου, που εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζεται σοβαρό στέλεχος, επειδή μου, αυτού του χώρου. Για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση να σηκώσει αυτό το βάρος αυτή τη χρονική στιγμή?
2: Νομίζω ότι τις...
0: Ενώ το καράβι εγκαταλείπεται από όλους, αυτό εννοώ.
2: Θα σου πω τι έγινε. Καταρχάς δεν ήταν στο κομμάτι, στην πλευρά, στο να πάει να παραιτηθεί και να συμπαραταχθεί με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, επειδή κανείς δεν είχε προβλέψει αυτή τη μαζική φυγή, ήταν πολλοί βουλευτές που τις είχαν ζητήσει να βγει μπροστά, προκειμένου να μην πάει το κόμμα στον Παύλο Πολάκη.
0: Αυτοί που τις το ζήτησαν τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Αλλά οι εξελίξεις έτρεξαν πολύ διαφορετικά και φύγαν σχεδόν όλοι και μείναν αυτοί που μείναν, 8 ως 10.
1: Αυτοί που μείνανε θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτοί που είναι ανεξάρτητοι τώρα, οι οποίοι πώς είναι πια, είναι καμιά δεκαριά λογικά ανεξάρτητοι.
2: Ναι,
1: και
2: βάλε.
1: Και βάλε. Τι θα κάνουν? Θα παραμείνουν ανεξάρτητοι?
2: Θα παραμείνουν ανεξάρτητοι.
0: Μέχρι
1: για να μην σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Μέχρι λίγο.
1: Δεν το λες με σιγουριά. Δεν το λες. Το λες με ειρωνία λίγο.
2: Τι εννοείς? Θα ανεξαρτητοποιήθηκαν γιατί? Για να παραιτηθούν μετά?
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι το σήμα
0: αυτό. Θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, καλά, ξεκάθαρα αυτό.
0: Okay. Ναι. Και οι 10.
2: Ως ανεξάρτητοι, αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή το είπε ο Τσίπρας χθες και στην ομιλία.
1: Δεν θέλει, λέει, βουλευτές.
2: Δεν θέλω ενεργεία βουλευτές. Δεν θέλω άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα τους ακούσεις να βγαίνουν στο Βήμα και να λένε ο Αλέξης Τσίπρας είπε αυτό, γιατί μετά θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Σιωπηρά θα στηρίζουν όμως την προσπάθεια.
2: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Μήπως, βρε Αντώνη μου, να ρωτήσω κάτι. Μήπως, ρε παιδί μου, αυτοί περιμένουν να δούνε αν θα βρει αντίστοιχα στελέχη ο Αλέξης Τσίπρας περιφέρειες του νομού του, αντίστοιχη δυναμική, για να δουν τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν βρει ένα σημαντικό στέλεχο στην Άρτα, α πούμε, λέω εγώ. Μπορεί να μην κατέβει, κύριε Γιώργο Βασίλη, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν βρει άλλον.
2: Δεν είναι καλό το παράδειγμα που είπε.
1: Εντελώς. Κύριε Γιώργο Βασίλη, θα κατέβει όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε.
0: Αν δεν κατέβει και η κυρία Γιώργο Βασίλη, δηλαδή.
1: Πάμε στην Τολακαρνανία. Στον κύριο Σαμπάρα, ας πούμε.
2: Αν δεν βρει. Ο κύριος Θοδωράκης εκεί.
1: Ναι. Αν δει όμως στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων ότι ανεβαίνει και πάει να βγάλει 2 έδρες, ας πούμε, στην Τολακαρνανία, μπορεί να βάλει και τον Σαμπάρα. Αν δει όμως ότι είναι μονοεδρική μία τέτοια, θα βγάλει 1 έδρα σε ένα νομό, ας πούμε, και ο βουλευτής αυτός που έχει επιλέξει ο ίδιος, ο Κολοκυθάς που έχει επιλέξει, που είναι από τα νέα στελέχη, δεν τραβάει, μπορεί να χώσει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
2: Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο αυτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν, γιατί δεν ξέρουν που βαδίζουν,
1: ναι,
2: δεν ξέρουν που θα βρεθούν, δεν ξέρουν σε ποια περιφέρεια θα βρεθούν, αν βρεθούν, και δεν ξέρουν ποιο θα βρουν απέναντι. Αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στοίχημα στην επόμενη Βουλή, με όσους βουλευτές θα βγάλει, να μην είναι οι παλιοί. Οι παλιοί έχουν ένα μηχανισμό, έχουν μια προβολή.
0: Σωστό.
2: Όταν κατέβουν μπορεί να βγούνε. Πρέπει να βγάλει στελέχη μπροστά, να τα προβάλλει. Έτσι, γιατί αν βγάλει 60-70 βουλευτές,
1: ναι,
2: και 45 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ, Μετά θα του λένε ΣΥΡΙΖΑ 2-0.
0: Άλλωστε, Αντώνη μου, έχει πάρει ήδη το ρίσκο ο κύριος Τσίπρας, βγάζοντας μπροστά εντελώς άπειρα στελέχη που καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα. Κάποιοι τα έχουν πάει σχετικά καλά, κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά. Γι' αυτό βλέπω και έχω προσέξει ότι έχουν λίγο μαζευτεί κάποιοι που μπήκαν με φόρα στην αρχή της ανακοίνωσης αυτού του εγχειρήματος. Πάντως, αυτοί που έχουν παραδώσει τις έδρες τους, μάλλον, δηλαδή μη μας παιδεύεις, πες το μας αυτό, μάλλον καταλαβαίνω ότι έχουν πιο κλεισμένες έτοιμες θέσεις στο κόμμα Ελλάς.
1: Και για να μιλήσω στο όρος του Αλέξη Τσίπρα, έχουν ρεζερβέ αυτοί.
0: Δεν είναι σίγουρος.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Και παραιτήθηκαν έτσι.
0: Και τότε γιατί παραιτήθηκαν?
2: Γιατί ενδεχομένως ένιωσαν ότι έτσι μπορούν να βρεθούν πιο κοντά στο κόμμα.
0: Ρίσκο πολύ.
2: Το ότι μέσω κύκλων συνεργατών έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, έχουν γίνει. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι η κυρία Γεροβασίλη που θα ανεξαρτητοποιηθεί θα έχει κάποιο πρόβλημα στο να μπει στο.
0: Εντάξει, μη λες όμως για την κυρία Γεροβασίλη, γιατί η κυρία Γεροβασίλη, όπως πριν εννόησες, υπονόησες, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
2: Ναι,
0: υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
2: Εντάξει, αλλά απλώς θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει το παρέτηση είμαι 100% στο ψηφοδέλτιο. Ή δεν σημαίνει ότι έχω εξασφαλισμένη θέση στο ψηφοδέλτιο με μη καλό αντίπαλο απέναντί μου.
0: Mm-hmm. Ωραία το είπες.
1: Τα λες ωραία. Περισσότερα στην καθημερινή.
0: Δεν βαριέσαι καθόλου πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός ο χώρος πάντα προσφέρει φοβερές συγκινήσεις. Διάλεξες το καλύτερο ρεπορτάζ.
2: Ναι, τότε που ήσουν
0: μικρός.

0: Καραμαλή, Κύκλη Παπανδρέου, τώρα έχουμε και τους κύκλους Παύλου Πολάκη.
1: Ο κύριος Πολάκης είναι ευθύς, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι τους θες τους κύκλους.
0: Ναι. Έχει μέσα.
1: Δεν είναι ευθύς, δεν τα λέει.
2: Είναι πάρα πολύ ευθύς. Ναι. Αυτό παρατηρώ στη Βουλή.
0: Είσαι εσωτερικά, βράζεσαι. Έχεις μέσα σου διάφορα.
2: Το καταλαβαίνω ότι είναι δύο πρόσωπα αυτά.
0: Ναι,
1: βράζει, γιατί κοίταξε να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε ήταν στο 36% και κάναμε κάτι κεντρικές επιτροπές όπου ήταν θυελώδεις. Γιατί και τότε διαφωνούσαν, ήταν θέματα μνημονιακά. Καλά, με Κασελάκη. Απλώς περιμένει κανείς όταν φτάνει στο 1,5 λίγο τα πράγματα να ηρεμήσουν. Να πούνε, παιδιά, εδώ είμαστε, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όμως εκεί πέρα.
0: Ο οποίος Κασελάκης εκτός.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
11: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνήθεια.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλι προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Με μία μαντινάδα ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, διαρωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο, σε Χωματερή, η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής, απίφθινε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Την πιθανή πώληση στη χώρα μας περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών και ως καμικάζι ντρόουν στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Σε κλίμα συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βόρειο-ανατολική Ισπανία. Οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερης εξάπλωσης της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
10: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα.
9: Η κουλούρα?
10: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
9: Παθός είσαι.
10: Παθός και μαθός.

Βλέπω τρία σημεία που έχουν μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αττική. Στην Αττική Οδό, πάνω από 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και υπάρχει και το σημαντικό πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Ανθούσα έως κόμβο μεταμόρφωσης, πάνω από 30 λεπτά είναι σχεδόν σταματημένα από την Ανθούσα μέχρι το κόμβο μεταμόρφωσης. Βασικά μέχρι το Μαρούσι σταματημένα, μετά όμως είναι πάτε πάρα πολύ αργά μέχρι το κόμβο. Ακούω πριν και έχει κάποια εργάκια. Ναι, όπως και να έχει, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό. Πολύ κίνηση στον Κηφισό στο Ανωδικό, από χαμηλά εδώ, από Πειραιώς μέχρι και μετά Τακτέ, μέχρι τη Λένορμαν. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Έχει πάρα πολύ. Όπως επίσης έχει και στο Καθοδικό ένα κομμάτι, το οποίο δεν είναι λόγω εξόδου, στο Ρέντι, από το Ρέντι μέχρι λίγο πιο χαμηλά. Ένα κομμάτι δηλαδή στο Ρέντι μεγάλο, το οποίο σας κολλάτε λόγω ατυχήματος. Βλέπουμε. Και επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι, πριν το Άλσου Χαϊδαρίου, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα αυτή την ώρα στην Αττική. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε αυτούς τους δρόμους που λέμε. Είναι για πολύ υπομονή και φεύγετε και αρκετή. Ο Πειραιάς έχει νησούλα και το λιμανάκι λίγο, το λιμάνι του Πειραιά. Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Εντάξει, το λες και λιμανάκι. Το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση. Αυτά είναι τα 3-4 σημεία με τα σημαντικότερα προβλήματα. Αν έχετε κάτι άλλο, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης περιμένει στο 210-48-00-170-174. Μας έκανε τιμή ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Το κλέψαμε από τον Γιαννίρη. Μια φορά το κλέψαμε από τον Γιαννίρη. Μια φορά. I'm finding hard.

0: Και ξέρω ότι τώρα θα δυναμώσετε τα ραδιοφωνάκια σας, θα τα δυναμώσετε και στο αυτοκίνητο, αλλά και όπου είστε, γιατί ήρθε η ώρα της Χριστίνας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χριστίνα μας. Δεν χρειάζεται στάσεις άλλες. Χριστίνα, έβαμε και τελείωσε. Είναι η ώρα σου άλλωστε αυτή.
1: Ναι.
0: Και φυσικά περιμένουν πώς και πώς οι καλοί φίλοι να μας πεις πώς θα είναι η μέρα από εδώ και πέρα μέχρι το βράδυ, αλλά και φυσικά το Σαββατοκύριακο.
1: Η μέρα θα είναι όπως την βλέπουμε. Τι να πω.
0: Ζεστή. Έχει το βράδυ.
1: Αν και εδώ έχει 35 με 30, μέχρι 35, είδα και μερικά 36. Αυτό, εδώ στην Αττική.
0: Πάντως έχει το βράδυ ζεστή.
1: Έχει, ναι, έχει αρχίσει και έχει και το βράδυ ζεστή. Αλήθεια είναι.
0: Τώρα 4 ώρα που κατέβασα τον Αλέκο, το νιώσα καλά τη ζεστή. Και τζιτζικάκι. Ακούω και τζιτζικάκι.
1: Στη Φωκίωνα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν τρεγεί, δεν κατάλαβα. Πολλά δέντρα. Περιστέρια, δέντρα, τζιτζικάκι απ' όλα.
1: Ναι,
0: και άκουγα και τζιτζικάκι και τη νύχτα. Δηλαδή ζέστη. Δηλαδή είχε μια δυσφορία έξω. Δεν ήταν αυτό το δροσερό που έχει τη νύχτα.
1: Και επίση είχε και. Πώς το λένε, όποια απογευματινή μπόρα θα είναι ψηλά στα βουνά και τα λαγκάδια. Και σήμερα και αύριο και την Κυριακή.
0: Οι μπόρες.
1: Οι μπόρες. Οι όποιες μπόρες. Και θερμοκρασία αύριο έχει ακόμα μελτεμάκι στο Αιγαίο και αύριο μέχρι τα απογευματάκια.
0: Μελτεμάκι, ναι.
1: Οπότε μετά εξασθενούν οι άνεμοι και την Κυριακή 37 με 38 και τοπικά 39 αύριο στα Ηπειρωτικά. Εδώ στην Αττική 36 με 37. Αύριο την Κυριακή. Όπως θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, ανεβαίνει ακόμα η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να το πω ήπιος καύσωνας.
2: Ναι,
1: να
2: εγώ θα πω ότι έχουμε θράσους να γκρινιάζουμε για αυτό που έτσι περιγράφει η Χριστίνα μετά από όσα έχουν γίνει στην Ευρώπη και εμείς την έχουμε βγάλει καθαρή. Θα ζεσταθούμε παραπάνω, δεν αντέχουμε τη ζέστη. Μένουμε στο κλιματιστικό. Αντέχουμε τη ζέστη. Πάμε και κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, πες.
1: Δευτέρα, Τρίτη. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέρες. Θα σας πω και για την Τετάρτη. Η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά Δευτέρα και Τρίτη, που θα είναι οι πιο ζόρικες μέρες, και κυρίως Δευτέρα λέω εγώ, 40 και τοπικά 41. Κάπου θα πιάσει και 41, δεν μπορεί. Το σταθμούς έχει το μετέο.
2: Θεσσαλία.
1: Θεσσαλία. Δυτική. Ναι, εδώ στην Αττική πιστεύω δεν θα ξεπεράσει τους 38. Πάλι μιλάω για Δευτέρα, Τρίτη, δύο αυτές μέρες. Τώρα, την Τετάρτη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Η υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από την Στερεά και κάτω, θα έχει ακόμα πολύ ζέστη. Γιατί είπαμε, η θερμοκρασία δεν είναι τούβλο, το πετάς και πέφτει. Το πετάς και ανεβαίνει, λέω εγώ τώρα.
2: Γίνεται σταδιακά.
1: Γίνεται σταδιακά. Και η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα θα φανεί την Πέμπτη. Επίσης, φαίνεται ότι το σύστημα που θα ρίξει θερμοκρασία θα δώσει και αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τρίτη βράδυ και Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Οι οποίες μπορεί να είναι και μπουρίνια, ίσως. Uh-huh. Θα το δούμε. Γιατί μετά από πολύ ζέστη, συνήθως, όταν έρχεται η σύστημα, δίνει μπουρίνια. Συνήθως. Οπότε θα το δούμε αυτό από Δευτέρα. Κάτσε να περάσουν πρώτα οι ζέστες.
0: Θα περιμένουμε, εννοείται.
1: Και μετά θα δούμε τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες.
2: Πάντως, εσύ από ό,τι βλέπω και σου πάει πάρα πολύ, είσαι πολύ πολύ καλοκαιρινή.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Είσαι κανονικά σε mood τύπου φτιάχνω βαλίτσα και ετοιμάζομαι.
1: Ναι,
2: και
1: τώρα μπράβο,
0: είναι παραλία.
2: Και ναι, μόνο που
1: και
2: σε
1: βλέπω. Πας
2: στη Μάρη τώρα. Έφυγες όπως είσαι τώρα.
1: Όχι, όπως είμαι, από το σπίτι.
2: Πας πρώτα Παγκρατάρα.
1: Παγκρατάρα.
2: Πάρεις μυρωδιά από Παγκρατάρα. Όχι. Ετοιμαζόμαστε
1: να
2: και φύγαμε.
1: Να πάρω την οικογένεια.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή εννοώ το Γιάννη και το σκυλί μας. Αυτή είναι η οικογένεια πια.
2: Αυτή είναι η οικογένεια. Ναι. Τα παιδιά άνοιξαν τα φτερά τους, Χριστίνα.
0: Α, τα παιδιά, παιδάκι μου, μια χαρά.
2: Και πολύ καλά έκαναν.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς.
2: Τι είναι, Γιάννη?
0: Είναι απόλυτα καλοκαιρινό το σκηνικό. Ψάχνουμε να βρούμε και εμείς μια άκρη, μια γωνία κτλ. Είναι καλοκαιρινό το σκηνικό. Τελείωσε.
1: Είναι, τελείωσε. Ναι. Ναι.
0: Μην περιμένετε καύσα, δεν περιμένετε τίποτα.
1: Κάντε υπομονή, γιατί μετά θα πάρουμε ανάσες. Αυτό είναι σίγουρο. Δύο-τρεις μέρες δηλαδή, μετά θα πάρουμε ανάσες.
2: Σου είπα κάτι βέβαια, επειδή όλοι μαζί εμείς εδώ φεύγουμε την άλλη Παρασκευή. για λίγες εβδομάδες να πάμε να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε εδώ στην αγκαλιά σας.
0: Για λίγες μέρες κάποιοι. Ναι. Κάποιοι θα ξαναγυρίσουμε για λίγο.
2: Εντάξει, Γιάννη μου, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Φρόντισε να φέρεις τους καύσωνες μέσα στον Αύγουστο. Μόνο αυτό σου λέω. Φρόντισε. Και από πλευράς πυρκαγιών έχουμε πάει συμπαθητικά.
1: Σου φτύστο.
2: Ναι, ναι. Επειδή τα φτύνουν όλα αυτά.
1: Να μην
2: λέω.
1: Έχουμε ούτε καύσωνες. Ναι. Ένα ήπιο καλοκαίρι υπόλοιπο. Μπορούμε να έχουμε λόγο τώρα.
2: Τέτοιο καλοκαίρι σαν το φετινό. Ναι. Δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, τα τελευταία τουλάχιστον 3-4.
2: Μην με πείτε γκαντέμα. Αν στραβώσει το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε κανένα ξαφνικό καύσωνα τώρα. Περίμενε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και την άλλη εβδομάδα μετά τελειώνει ο Ιούλιος. Ρε παιδιά, δεν φαίνεται να έχει κάτι υπερβολικό. Ζέστη θα ξανέχει. Θα πέσει 2-3 μέρες, θα ξανανεύει μετά. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι πια στα επίπεδα του καύσωνα. Μην λέω και μεγάλες κουβέντες, θα δούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
2: Επειδή πάντως σήμερα είναι Παρασκευή και μεθαύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Ο μεγάλος τελικός
0: του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Μην νομίζετε ότι δεν θα έρθει σε λίγο Δημήτρης Βάλσαμος εδώ μετά τις 4 για να τα πούμε όλα.
0: Τον έχεις εντοπίσει
1: εδώ σήμερα.
2: Σήμερα αποφάσισε να έρθει ο Σνάρι.
1: Δεν τον είδα κάτω, είδα το Θανάση πάλι.
2: Χθες δεν ήρθε για να αποφύγει την κατακραυγή.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Η οποία κατακραυγή μπορεί να κρατάει 40 μέρες βέβαια. Εννοείται.
0: Μην μπερδεύεις τα μορφόπεδα και τα δύο μορφόπεδα είναι. Και ο Θανάσης και ο Δημήτρης.
2: Γιατί ο άλλος ο ξενοδόχος, Χριστίνα μου, δεν θα πει τίποτα. Τίποτα. Αυτό το δούμε τώρα φθινόπωρο. Ναι. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
0: Και πάμε και μέχρι τα Honda Center. Γιατί θέλει ο Κώστας να πάμε, να ξέρεις. Θέλει να πάμε να πάρουμε Givenchy, Versace ή Kenzo. Έως 40% θα τα βρούμε αυτά. Μόνο στα Honda Center καταπληκτικές εκπτώσεις.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
14: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
15: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
14: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
16: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Από τότε που μου διώξες τις αποδομές εκείνο το χρυσό κορίτσι, τη βασιλική τη γουρλού, κοντεύει μέσα όλα μου πάνε γλουσουζά στη γλουσουζά.
18: Ήρθε καινούργια.
17: Οχοχ!
18: Άσε τα οχοχ και δεν αντέχω πια. Με έχεις τρελάνει.
17: Και τι σοϊ πράγμα είναι αυτή η καινούργια.
18: Φρόνιμη, σοβαρή.
17: Μωρέ γουρλού είναι, γουρλού, γουρλού, είναι γουρλού. Αυτή είναι.
18: Αυτή.
17: Πέρα εδώ, Μαρσί. Πέρα εδώ. Πώς είναι.
18: Ευτυχία.
17: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Επίθετό σου.
18: Μαυροφύρι.
17: Μαυροφίδα σε λένε, πουλάκι μου. Απ' το άλλο σπίτι, γιατί σε διώξανε?
18: Δεν με διώξανε.
17: Αλλά
18: πέθανε.
17: Ποπό, τον έφαγε στο χριστιανό γρουσούζα.
0: Παρακαλώ.
19: Πήρε ύπνος.
0: Ποιος ύπνος, γιατί τι έπαθες?
20: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά? Πώς τις είδατε τις τιμές? Βλέπω που μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε?
21: Τι ακαπαμά.
20: Όπως?
21: Τι ακαπαμά.
20: Ναι.
1: Ακαπαμά.
0: Πώς θα πληρώνει σούπερ μάρκετ το μήνα?
19: 300-350. Αλλά με τα κοτοράδικα μου, το γάλα, τα αυγά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
19: Το λάδινο.
22: Λεφτά υπάρχουν.
19: Με τα κοτοράδικα μου.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: Διαβάζουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Έχει και τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, γι' αυτό δεν είμαστε πολύ ανησυχοί. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Λέγαμε πριν από λίγο τι συμβαίνει στους δρόμους. Δεν είπαμε γι' αυτό, δεν το είχαμε δει. Τώρα αυτό συνέβη. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Ναι, η Πανεπιστημίου έχει ζόρι ψηλά. Από το Σύνταγμα δηλαδή μέχρι και την Χαρλάντρικου που βλέπω εδώ. Πιο ψηλά μέχρι τη Σίνα και μετά τη Σίνα μέχρι το Πανεπιστημίο και στα δύο είναι όλοι κολλημένοι. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, οπότε να το γνωρίζετε όσοι μπορείτε να το αποφύγετε. Όσοι ήσασταν παρεπιπτόντως στο σημείο και έχετε δει τι έχει συμβεί και ανησυχήσετε κι εσείς, 210-4800-170-174. Αναμονή εδώ σας περιμένει από την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, να ενημερώσετε για το τι ακριβώς έγινε στο κέντρο και ο κ. Πέτρος Μωρέτης φυσικά.
1: Ο Πετρούλης μας μαζί μας μετά από πόσο καιρό, ούτε καλά, ξέρω. Καλά. Εγώ έχω συνηθίσει τον Πέτρο να τον βλέπω και να καλημεριζόμαστε το πρωί που έρχομαι εδώ. Έχει μπει ο κύριος Άρης.
0: Το κλέψαμε από το Γιαννίρη, παιδάκι.
1: Το κλέψαμε από το Γιαννίρη, κανονικά. Έτσι. Είναι το δίδυμο φωτιά. Εδώ τα πρωινά.
0: Τα κουτσολέτε, λοιπόν, και όλα τα κουτσολέτε.
1: Εννοείται, πάντα.
0: Έτσι μ' αρέσει.
1: Διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει συμβεί σήμερα στα Βρυλίσια δεν είναι απλώς άγριο. Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ σκληρό.
0: Δεν μπορώ καν να το παρακολουθήσω, γιατί ναι. Επειδή ξέρεις και οι δύο έχουμε σκυλάκο και δεν είναι άστο. Αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω καν.
1: Επειδή όμως συμβαίνει αυτό που λες και ναι. Έχουμε τόση αγάπη για τα ζώα, ναι. Πρέπει να πούμε το αυτονόητο. Ναι. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του ζώου με το οποίο είναι οικογένεια. Ναι. Και είναι μαζί στο ίδιο σπίτι και βγαίνουν βόλτες και πηγαίνουν στη γειτονιά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις και σταματάς σε ένα μαγαζί και αφήνεις, αποφασίζεις να πας στο μαγαζί κατά τη διάρκεια της βόλτας με το σκυλάκο. Mm. Που αυτό σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να αποφεύγεται. Mm. Πήγαινε, κάνε τη βόλτα με το σκυλάκο σου, επιστρέφεται με το σκυλάκο σου στο σπίτι και συνέχεια πας να κάνεις τις δουλειές. Όταν λοιπόν αποφασίζεις να το κάνεις αυτό, γιατί έτσι προέκυψε στο πρόγραμμα. Φροντίζεις να δέσεις πάρα πολύ καλά το ζώο.
0: Ναι.
1: Έξω ναι. Ακριβώς από αυτό το κατάστημα. Γι' αυτό υπάρχουν άλλωστε και αυτές οι μπαρούλες που είναι ειδικά για αυτό το σκοπό. Αν δεν δέσεις έτσι όπως πρέπει το σκυλάκο σου, μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη εδώ, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός άλλου ζώου και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του άλλου ζώου.
0: Ένας πολύ μικρότερο ζώο, το οποίο το αφαίρεσε τη ζωή, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό και όπως έχει συμβεί. Κάποιοι θα πείτε, εντάξει, με τι ασχολείστε, ναι, ασχολούμαστε με αυτά, όντως, ναι, και θα ασχολούμαστε, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Εδώ μιλάμε για ανευθυνότητα, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, πραγματικά από τον. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει και τον ιδιοκτήτη του ζώου.
1: Μα δηλαδή, το είπε ο άνθρωπος.
0: Να σου το κάνω λίγο και λίγο στο πιο ανθρώπινο, γιατί κάποιοι δεν συγκλονίζεστε από τα ζωάκια πολλές φορές.
1: Λέει ο άνθρωπος: έχω πάρα πολλά τραύματα σε όλο μου το σώμα, πονάω, αλλά πονάει η ψυχή μου περισσότερο για το σκυλάκι μας. Γιατί το είχαμε σαν παιδί μας και εγώ και η σύζυγός μου.
0: Βέβαια, 66 χρονών άνθρωπος.
1: Αυτός ο άνθρωπος βγήκε απλά να πάει μία βόλτα το ζώο του σήμερα το πρωί.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο και θα επιστρέψει σπίτι του χωρίς το ζώο του.
0: Μου έχει συμβεί με αντίστοιχο ζώο εμένα. Με τύπο εδώ πέρα στη γειτονιά και στο Φάλιρο, ένα ανεύθυνο τύπο, ο οποίος το είχε ελεύθερο. Ένα υπέροχο ζώο είχε, ένα λυκόσκυλο. Αλλά όταν το έχεις ελεύθερο και περνάει άλλο ζωάκι, γνωρίζεις τι θα συμβεί. Γνωρίζεις ότι αντιδρούν. Ακόμα και για παιχνίδι που λέει ο λόγος.
1: Μπορεί αυτό στην πορεία να εξελιχθεί αλλιώς.
0: Μπορεί να εξελιχθεί αλλιώς, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει και το άλλο ζωάκι όταν δει ότι κινδυνεύει.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Αλέκος να παραμένει μέχρι και τώρα πάρα πολύ φοβικός. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μετά την απώλεια του Σωτήρη ήρθε στη ζωή ο Αλέκος, mm-hmm. Μία από τις πρώτες βόλτες που εγώ τον είχα πάει ήταν στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Πάμε πάρα πολύ έντονα και με τη φοβία που ούτως ή άλλως εγώ είχα αναπτύξει λόγω της απώλειας του προηγούμενου σκυλάκου, να κάνουμε τη βόλτα μας στη γειτονιά. Περνούσαμε λοιπόν έξω από ένα πάρκο όπου γνώριζα ότι σε αυτό το πάρκο πηγαίνουν ιδιοκτήτες ζώων και τα αφήνουν εκεί ελεύθερα. Όλα μαζί. Προφανώς γνωρίζονται, το κάνουν αυτό κάθε μέρα, θεωρούν ότι είναι ασφαλές γιατί τα ζώα γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν λίγη περισσότερη, πώς να το πω τώρα, άνεση, νιώθουν ότι το πάρκο είναι ψηλοδικό τους, όλα αυτά μπορούν να συμβαίνουν. Επέλεξα λοιπόν συνειδητά να μην πάω μέσα από αυτό το πάρκο, ακριβώς επειδή είχα ένα μικρό κουταβάκι στα χέρια μου με το λουράκι του και ήθελα να αποφύγω οτιδήποτε τέτοιο. Έλα όμως που προχωρώντας το πεζοδρόμιο με το ζώο αυτό, κάποια σκυλάκια το είδαν και άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος μας. Μιλάμε για μεγαλόσωμα ζώα. Ο Αλέκος τότε ήταν 3,5 μηνών, 4 μηνών. Ένα κουτάβι που ούτε καν καταλάβαινε ότι υπάρχει κίνδυνος. Η πρώτη μου αντίδραση βλέποντας αυτά τα μεγαλόσωμα ζώα που αγελοποιήθηκαν και έρχονταν όλα προς το μέρος μας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να σηκώσω τον Αλέκο όσο πιο ψηλά γίνεται για να μην μπορέσουν να τον φτάσουν. Mm-hmm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιτεθούν σε μένα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ από τα χέρια μου δεν μπορούσα να αφήσω φυσικά το ζώο. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα να χτυπάει η καρδιά τόσο δυνατά που από τότε, όταν βλέπει ζώο, έρχεται και κρύβεται πίσω από τα πόδια, γιατί ξαφνικά είδε κάποια θηρία μπροστά του που στα δικά του μάτια ενός κουταβιού φαίνονταν τεράστια ζώα, επικίνδυνα κλπ. Η αντίδραση όμως των ιδιοκτητών των άλλων σκύλων, γιατί προφανώς το θέμα μας δεν είναι οι σκύλοι,
0: είναι τα σκυλάκια, ναι,
1: ήταν αδιανόητη. Ήρθαν μετά από 2-2,5 λεπτά, που φαντάζεστε τώρα να νιώθεις ότι έχεις περικυκλωθεί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 41.

0: 0-34-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
12: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
12: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
12: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
12: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα.

0: καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση. Οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία.

0: πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά.
11: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα, Ιουλία Καραπούλου,

0: σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
8: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: κάτι που σε λυτρώνει.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει. Για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεατή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.

0: Electromotors, Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Electromotors, Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
12: Σκέψου, πρακτικά.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώρο,

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία.

0: Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχει.

0: FM. Το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: στο βιογραφικό σου.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έφυγε.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

κρατάνε σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.